0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: εκείνος που για σένα.
1: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παιδί, όνειρο παραμένει.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Μέσα στα χαράματα.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261.

0: Την Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Today 104,5.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μπογδάνοπουλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: παιδί μου, δεν ξέρω πώς να αισθανθώ που η ζωή μας είναι μια λούπα. Όπως τα λέει και ο Χριστόφορος Παπαγκαλιάτης, η ζωή μας μια λούπα. Θέλω να πω ότι αν το καλοσκεφτείτε, εντάξει, από τα πρώτα, από τα μικρά τα μας που είμαστε έτσι, μαθητές, είναι έτσι και η πορεία και η εξέλιξη της χρονιάς, που είναι η αρχή, εν πάση περιπτώσει, της σχολικής χρονιάς, μετά είναι τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος των καταλήψεων, αν πηγαίνεις προς το γυμνάσιο, μετά έρχεται μετά είναι οι απόκριες, είναι το Πάσχα, δηλαδή είναι μικρά έτσι, πώς θα το λέγει κάποιος, κάποια τοπόσημα, ρε παιδί μου, χρονόσημα για την ακρίβεια, τα οποία σηματοδοτούν το ότι περνάει η χρονιά και ξανά από την αρχή. Αυτό που αρχίζει να γίνεται λίγο έτσι από ανησυχητικό έως και σε κάνει και νιώθεις άβολα, εν πάση περιπτώσει, στενάχωρο, είναι ότι επαναλαμβάνεται πολύ γρήγορα η λούπα και νιώθεις να περνούν τα χρόνια. Γιατί εντάξει, τώρα σας περιέγραψα το πώς είναι τα πράγματα όταν είσαι μαθητής ή νεαρός. Όπως και να έχει, αυτή η λούπα λέγεται Mappe Show. Καλημέρα σας λοιπόν. Σκεφτόμουν ότι πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η σεζόν, η χρονιά, πόσο γρήγορα ήρθε από τη γιορτή μου από τον Οκτώβρη, μετά τα Χριστούγεννα, γρήγορα ήταν μετά τα Χριστούγεννα οι απόκριες, η καθαρά Δευτέρα, ήρθε το Πάσχα, έφυγε το Πάσχα, είμαστε ήδη στα μισά περίπου του Αγίου Πνεύματος και έχει μεσολαβήσει μια Πρωτομαγιά. Καλοκαίρι μετά, καλώς τα παιδιά. Και λέμε εδώ πέρα με τη Βασιλική, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν νιώθετε έτσι και αν στην αρχή τα περιμέναμε αυτά. Δηλαδή, λέγαμε άντε να έρθει τα Χριστούγεννα, άντε να έρθει το Πάσχα. Άντε. Εντάξει, απόκριση δεν ξέρω αν κάποιοι λέγανε να περιμένετε, γιατί ξέρω ότι είναι η πιο μη δημοφιλή, σε πάση περιπτώσει, το πιο μη δημοφιλέ έθιμο. Άντε να έρθει το καλοκαιράκι, άντε να έρθει τον, άντε να έρθει άλλο. Τώρα, μήπως μας ανησυχεί που έχουν έρθει όλα τόσο νωρίς και τόσο γρήγορα και ξανάρχονται και ξανάρχονται πάλι γρήγορα, άρα φεύγουν τα χρόνια γρήγορα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Σας έχω ξαναπεί ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτής εδώ της εκπομπής είναι ότι όταν ξυπνάμε στις 4 για να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε στις 6, 4 με 6 μόνο σκεφτόμαστε. Εκτός αν είμαστε τρελοί και τα λέμε για λίγο μοναχοί μας. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία. Καλά, εντάξει. Καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι έκανα θέλω να κάνετε κι εσείς. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ό,τι σας απασχολεί ή δεν σας απασχολεί, μικροί προβληματισμοί, χαζοί ενδεχομένως, μπορεί και κάποιοι έτσι λίγο να σας προάγουν. Όπως και να έχει, ελάτε και μοιραστείτε τους μαζί μας. Αυτή που ακούτε να γελάει είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία χρόνια τώρα. 19 χρόνια τι κάνουμε.
1: Αδερφέ! Λίγο φρένο πάτα! Λίγο θα σου κάνουμε πουθενά! Μπράβο, μπράβο! Φρένο!
0: Μπράβο, μπράβο! Θανάση, τι έγινε?
2: Τι έγινε,
0: αγόρια? Σ' είχα στο μυαλό μου, δεν περίμενα ότι θα έρθεις πρώτος σήμερα, γιατί είχα εκπομπή, δεν είχες χθες.
2: Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε μιας άλλης ηλικίας, δεν κοιμόμαστε πολύ, ρε Δημήτρο, εμείς οι δύο.
0: Ναι, αλλά και στην νεαρή μας ηλικία δεν κοιμόμασταν πολύ. Τελικά, εμείς μήπως δεν κοιμόμαστε πολύ γενικά.
2: Δεν κοιμόμαστε. Τι κάνουμε, καλημέρα, και σου κουπεράκο.
0: Καλώ το Θανάση το Βασά. Λοιπόν.
2: Είναι ένα γατούλη κάτω στην πόρτα, να μου στεναχωρήθηκα, μου κάνε πολύ γλυκό νιάου. Μήπως είναι εδώ ο άνθρωπος που τους ταΐζει.
0: Είναι γεμάτο γάτες εδώ, μην νομίζεις, μην τρελαίνεις. Έχει πάρα πολύ παρέα αυτός. Δηλαδή, αν σε έκανε να αναγνωρίσω ότι είναι μοναχικός.
2: Όχι, με έκανε να αισθανθώ Αιγύπτιος, γιατί όπου πετυχαίνω γάτες μου, νιαουρίζουν μου, έκανε να Θεέ μου.
0: Γιατί μόνο τους Αιγύπτιους νιώθουν έτσι μια σύνδεση γάτες.
2: Όχι, απλά νιώθουν ότι είχα παρελθόν μαζί τους.
0: Τι παρελθόν είχες με τις γάτες?
2: Κοίτα, σίγουρα. Α, λοιπόν, ξέρεις.
0: Ενώ είσαι μια άλλη ζωή, το λες.
2: Μια άλλη ζωή, ναι. Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω υπήρχε και. Όχι, πιστεύω υπήρχε. Υπήρχε ιδιαίτερο.
0: Δέσιμο.
2: Όχι επάγγελμα. Πώς να το πούμε τώρα.
0: Ενασχόληση.
2: Ενασχόληση στην Αίγυπτο. Σύνδεση. Ο Φαραώ. Που είχε ανθρώπους δικούς του.
0: Ο Φαραώ.
2: Φαραώ.
0: Ναι.
2: Είχε και έναν, ο οποίος ήταν ο ειδικός.
0: Για τις γάτες.
2: Να προστατεύει τις γάτες του παλατιού. Βέβαια, ο ίδιος μετά έπρεπε να τις ταριχεύει κιόλας.
0: Ο Γατάκιας.
2: Ο Γατάκιας. Ο Ναογατάκιας. Καλύτερο. Αυτός ήμουνα λοιπόν στην Αίγυπτο, φίλε.
0: Γιατί όμως να είσαι στην Αίγυπτο, να είσαι σε μια άλλη χώρα? Πάλι γατάκια.
2: Γιατί στην Αίγυπτο ξεκίνησαν οι γάτες.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Θανάσης Πασάς είναι εδώ. Πάντα να προσθέσει μια, έτσι θα έλεγε κάποιος, μια ψηφίδα σε αυτό το κόψο τέχνημα. Μπορεί προσπάθω, και όχι. Μπορεί να είναι και ταρατούργημα αυτό που φτιάχνουμε εδώ στο Mappe Show. Όπως και να έχει ξυπνήσει όμως, έλα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ό,τι και να σου έχει κάνει εντύπωση, έλα εδώ, ρίχτω, φτύστο στο τραπέζι των Μαπών. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές, δεν υπάρχουν playlist. Ζήτα ό,τι τραγούδι σου έχει έρθει στο κεφάλι, ό,τι ότι, με ό,τι τραγούδια έχει ξυπνήσει και έλα να τα πούμε. Όπως λέει και ένας στο TikTok, έλα στην αυλή μου να, και βάλε μια να φτιάξουμε ωραίους χοχλούς μπουμπουριστούς. Να βάλω μια.
2: Να ξέρεις, αυτό το φαγητό έχω προσπαθήσει δύο φορές να το φάω, δεν μπορώ.
0: Χοχλί μπουμπουριστή.
2: Δεν μπορούμε το σαλιγκάρι, ρε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι. Εμείς στην οικογένειά μου τρώγαμε. Καταλαβαίνω όμως τι λες.
2: Αλλά όχι, σου λέω.
0: Είναι αγιαστικό, αλλά.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί την παπάρα το ψωμί το έχω δοκιμάσει πολλές φορές. Έχει τρομερή γεύση.
0: Τρεις τρόποι υπάρχουν. Αυτό με τη σάλτσα που είναι η παπάρα που έτσι το κάνουν και οι δικοί μου. Ο δεύτερος είναι ο μπουμπουριστός που είναι με αλάτι μπόλικο στον πόνο, με την τρύπα στο σαλιγκάρι για να μπορεί να είναι με ζέσεις κρασιού.
2: Και με βούτυρο το κάνουν.
0: Και με βούτυρο είναι στη Γαλλία. Βούτυρο και εκεί είναι
2: πολύ
0: εστραγγόν. Εστραγγόν.
2: Εστραγγόν. Ρε εσύ δεν μπορώ. Το έχω δοκιμάσει, σου λέω δύο φορές. Να κάτσω. Να πω να το φάω.
0: Του έδωσε μια ευκαιρία.
2: Δεν μπορώ. Μόλις έβλεπα να βγαίνει από το κέλυφο στο κουλίκι.
0: Ναι. Ναι, είναι έτσι. Και η υφή του είναι πολύ.
2: Δεν ξέρω. Δεν το βάλα ποτέ στο σώμα. Μόνο τη σάλτσα.
0: Έφαγα, ναι. Έφαγα δύο πολύ ωραία γεύματα αυτό το τρίμερο και το χάρηκα. Έτυχε να είναι του ίδιου και τα δύο, αλλά δύο διαφορετικά εστιατόρια. Πήγα λοιπόν στο Βεζενέ την Πέμπτη το βράδυ.
2: Α, βγήκα, τελικά εκεί πήγατε.
0: Πήγαμε εκεί, ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ξέρεις τι, είναι ρε παιδί μου, πρέπει να πας και με ανθρώπους που θα το εκτιμήσουν και θα ζήσουν όλη αυτή. Δεν το παίζω τώρα, δεν κοκορεύομαι. Αλλά είναι πώς.
2: Είναι εμπειρία το food dining, φίλε.
0: Είναι εμπειρία, αλλά δεν είναι κακό να πέφτεις με τα μούτρα, αλλά να είναι συνεννοημένο. Τι λέω δηλαδή. Θες να πάμε εμείς οι δύο και να πέσουμε με τα μούτρα. Και οι δύο να πέσουμε με τα μούτρα. Θες να πάμε και οι δύο και να το ζήσουμε και να κάνουμε εμπειρία και να τρώμε και να πίνουμε κρασάκια ανάλογα κτλ. Μην είναι ο ένας και θέλει να πέσει με τα μούτρα και ο άλλος θέλει να το ζήσει. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ό,τι θέλεις. Θες να πας σουβλατζίδικο να πέσουμε με τα μούτρα. Να πέσουμε με τα μούτρα. Θες να πας σουβλατζίδικο και να τρώμε ένα σουβλάκι και ένα κρασάκι.
2: Ο Δημήτρης, παιδιά, να ξέρετε, είναι της εικόνας, είναι της χορογραφίας. Σου λέει, άμα το σπάμε το πυρούνα, το σπάμε και δύο ταυτόχρονα.
0: Και όχι ταυτόχρονα. Συνεννοημένα, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Μην είσαι εσύ να πούμε με το μαρουλάκι και είμαι εγώ λερωμένος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε τώρα στο Βεζενέ. Η φάση εκεί είναι εξαιρετικές γεύσεις, πολύ νόστιμα κάποια, ειδικά κάποια. Κάποια άλλα κανονικά νόστιμα. Και η φάση είναι ότι έρχεται, βάζει λίγο στο πιάτο σου, δεν είναι η ποσότητα. Το συνδυάζει με κρασί κτλ. Αν ο άλλος πεινάει τώρα και θέλει να φάει και με το που έρχεται το πιάτο έχει βάλει το μισό στο πιάτο του, του χαλάει και το λαιμό του, προκαλεί ένα άγχος ότι εγώ δεν θα προλάβω να φάω τώρα έτσι όπως είναι ο άλλος.
2: Αυτό έπαθες, Δημητρό μου?
0: Όχι, όχι. Μιλάω γενικά. Αυτό δεν έπαθα γιατί ήμουνα με παρέα που είχαμε συμφωνήσει ότι θα το κάνουμε έτσι. Εννοώ εμπειρία. Πολύ νόστιμα, πολύ ωραία και είναι ωραίο και περιβάλλον, παιδί μου. Μια το τόσο. Είναι ωραίο να πηγαίνεις έτσι με μια κοπέλα, με ένα αγόρι, με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν και να το ζεις αλλιώς.
2: Για
0: να
2: πες τώρα, τόσο.
0: Γιατί συνήθως πέφτουμε με τα μούτρα τώρα, μην λέμε βλακίες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και καλό είναι και να έχεις τσιμπήσει λίγο κάτι πριν.
0: Έφαγα ένα φοβερό οσομπούκο.
2: Ωραία,
0: το οποίο,
2: γάμο,
0: παιδιά, έλειωνε στο στόμα μαζί με.
2: Ωραίο το
0: πώς λέγεται το μακαρονάκι αυτό το.
2: Αυτό θα σου πω το. Κοχυλάκι σου,
0: όχι.
2: Φιωγκάκι.
0: Ούτε. Μανέστρα, όχι μανέστρα. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου.
2: Α, το αρμπόριο. Που κάνει,
0: ναι,
2: ριζότο.
0: Τέλος πάντων, κατάλαβες. Ένα τέτοιο ρεσμαρικό το οποίο έλειωνε στο στόμα μαζί με το κρέας. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι μου.
2: Σου κάνω τα χεράκια μου, σου πω.
0: Απίστευτο, πόσο να το βράζε τώρα αυτό το κρέας για να το κάνει έτσι.
2: Το μεδούλι κάνει όλη τη διαφορά.
0: Απίστευτο,
2: Τρομερό τόσο.
0: Ήταν αυτό που έβγαλε το κόκαλο, παιδιά, απλώς το αφαιρείς και ούτε καν, ναι, λιώνει, πώς να το πω, αποχωρεί από το κρέας του.
2: Αυτό εκεί το καταλαβαίνεις αν το έχεις μαγειρέψει καλά. Αν μπορείς να τραβήξεις, λέει, το κόκαλο.
0: Με το χέρι σου, έτσι απλά.
2: Τώρα το έχεις μαγειρέψει.
0: Θέλει να φύγει το κόκαλο από εκεί. Είναι, βασικά είναι ήδη εκτός. Πώς λέμε καμιά φορά, εγώ ήμουν ήδη εκτός σχέση όταν χωρίζα. Που λένε ότι οι γυναίκες πρώτα έχουν φύγει από τις σχέσεις και μετά σου ζητάνε να χωρίσετε. Έτσι ήταν και το σομπούκο.
2: Αυτά είναι ψιλομύθος, να ξέρεις.
0: Αλίμονο.
2: Και τώρα που μίλησες για κόκαλο, εχθές με πιάσε εμένα μία ψήξη. Είχα ένα πρόβλημα με δύο λέοντος ήμουν όλη μέρα.
0: Έλα ρε.
2: Ψυχοσωματικό ήταν, γιατί δεν ένιωθα καλά. Γιατί λέω να δεις, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Τελικά έχασε, έφαγε τρία μπαλάκια από,
0: ναι,
2: τον
0: ΠΑΟΚ. Ναι, το άκουσα τώρα στις ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ.
2: Χάλια ήταν η μέση μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Περίμενα πώς και πώς μετά το ντέρμπι. Πάλι καλά αυτή η σχέση Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ήθελαν.
0: Έφερε ίσο παλιό Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός εχθές τι έκανε στη ψήξη μου. Με πήρε μια αγκαλιά.
0: Μπράβο, κατάλαβα.
2: Ένα σε ζεστάνω.
0: Έλα, σου κάνω μια μικρή.
2: Προσπάθησε να με φιλήσει, αλλά δεν άφησε η ΑΕΚ να νικήσει.
0: Ναι.
2: Το πιάσες.
0: Το πιάσα.
2: Αν μας έδινε και το φυλάκι, θα ήταν πολύ καλά. Αλλά και 6 βαθμοί Καλύπτονται αεκτζίδες.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Θα έχουμε και την Αμάντα μας βέβαια σε λίγο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Θέμα ημέρας κρατάει από Παρασκευή. Πριν να συμπληρώσω το δεύτερο γεύμα που πήγα, είχαμε πει λοιπόν, ποια είναι η πενταετία της ζωής σου που πραγματικά θα ήθελες να ξαναζήσεις. Που τώρα θεωρείς ότι έχεις περάσει καλά. Δεν ξέρω αν είσαι 20, 25, 30, 35, 40. Τι μάπας είσαι, τι είδους μάπας είσαι. Αλλά ποια 5 χρόνια της ζωής σου αναπολύς. Εγώ είπα ότι τα 5 χρόνια που θα ζούσα πολύ, αν τα ήταν τα 20-25. Εγώ με τη δουλειά ασχολήθηκα μετά, αυτή εδώ τη δουλειά, μετά τα 20, στα 27 μου. Οπότε δεν πιάνει. Όμως παρόλα αυτά δεν αναπολώ αυτά τα χρόνια που εντός εισαγωγικών έγινα γνωστός στην Ελλάδα. Το 2025 όμως ήταν η εποχή που άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου, το μόριό μου, να σου το πω έτσι, τις γυναίκες, τις κοπέλες. Μέχρι τότε ένιωθα πολύ loser και ήμουν στην πραγματικότητα. Και άρχισα να έχω μικρά επιτεύγματα. Δηλαδή πήγα στο Λονδίνο, σπούδασα, γνώρισα εκεί κόσμο. Ένιωσα λίγο να πατάω στα πόδια μου. Αυτή ήταν η χρονική καλή μου
2: πενταετία. Νομίζω και εμένα αυτά είναι τα χρόνια, αλλά σου έχω σίγουρη πενταετία.
0: Και εσύ είχες πει 20-25, ναι.
2: Σου έχω σίγουρη σε πενταετία που έχουν περάσει όλοι γάματα.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Το 05.
0: Το 05 που δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι. Πραγματικά δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι. Καμία έννοια.
2: Έβλεπα εχθές να ανοιψίω, γιατί είχα αυτή τη μέρα εχθές πάρτι πρωινά με παιδάκια και όλα χάμος. Και μετά βγήκαμε και την υπόλοιπη μέρα μέχρι να πάω για εκπομπή. Ρε εσύ, είναι ωραίο. Καταλαβαίνω τώρα πόσο ωραίο είναι να έχεις ένα μωρό στο σπίτι. Γιατί ξαναβλέπεις και εσύ ζεις τα ίδια πράγματα. Πώς ανακαλύπτει το παιδί τα πράγματα, πώς του φαίνονται όλα
0: τα πράγματα. Όταν γεύεται για πρώτη φορά πράγματα που εσύ τα έχεις συνηθίσει να γεύεσαι, ενώ εσύ βλέπεις πρώτη φορά σοκολάτα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
2: Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις υπάρχουν και δύο παιδιά. Εντάξει, και παραπάνω, αλλά όταν υπάρχουν το ελάχιστο δύο παιδιά, βλέπεις και τους διαφορετικούς χαρακτήρες, πώς συγκρούονται, τι λένε, τα πράγματα τα οποία έχεις πει εσύ, τα έχεις κάνει. Λες, δεν το πιστεύω ότι νιώθω τόσο γέρος, ότι λέω ότι ζεις ατάκες με τον πατέρα μου. Τα θάρνεις εσύ.
0: Τι είσαι εσύ αυτός τώρα.
2: Και είμαι αυτός τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό που σας λέω. Και όλο αυτό έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Στο πλαίσιο αυτό, χώνω και μια σειρά που είδα το Σαββατοκύριακο, που έτσι τελείως απρόσμενα με εντυπωσίασε, γιατί είναι αυτή η πολύ ευχάριστη σειρά που τη βλέπεις ευχάριστα. Ρέουν τα επεισόδια, κάνεις binge watching και έχει λίγο υπόθεση, λίγο αγωνία, λίγο δεν πολύ καταλαβαίνεις, αλλά σ' αρέσει που το βλέπεις. Και έχει και μια δόση έτσι black humor. Εσύ μου το έχεις πει, το Beef. Τη δεύτερη σεζόν, το οποίο ακόμη δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το Beef.
2: Τρελάτη.
0: Δεν υπάρχει Beef. Είναι διάφορες καταστάσεις που διαδραματίζονται. Πολύ ωραία και πολύ ευχάριστα. Ταυτόχρονα λίγο αγχώνεσαι, λίγο υπάρχει και λίγο περιπέτεια, λίγο υπάρχει και λίγο black humor. Ωραίο.
2: Σε ποιο επεισόδιο είσαι?
0: Τώρα είμαι στο τρίτο.
2: Το Beef θα πολλά, το καταλάβεις νομίζω τέλος Τετάρτου.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.
0: Επειδή έτρωγε ο άνθρωπος, είναι η μόνη στιγμή που και εμένα, που ξέρεις που βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Όταν μασουλάω, του φέρανε στο τέλος κέρασμα. Και πάλι μασούλα. Γιατί δηλαδή, κάποιος δεν μπορώ να περιμένω.
8: Πρέπει να περιμένεις.
0: Να καταπιεί ο ποντίρογκα.
8: Όχι, πρέπει να περιμένεις να ψιλοσηκωθεί ο άλλος. Μόνο αυτό, εκεί μπορεί, στα σηκώματα.
9: Πώς ήταν από κοντά, για πες. Μ' αρέσουν αυτές οι ζητήσεις.
8: Θέλετε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται ο κύριος.
9: Λοιπόν, καλά, δεν ξέρεις ποιος είναι ο ποντίρογκα.
8: Όχι.
0: Ντέγιαν ποντίρογκα, πάρα πολύ όμορφος. Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Σέρβος τότε, ο οποίος ήταν εκείνος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ευρωπαϊκό.
9: Στο πρώτο.
0: Ωραία. Αυτός λοιπόν να το δεις και ωραίος, ξαναλέω.
8: Και μένει Ελλάδα.
0: Όχι, θα σου πω. Σημαία του Παναθηναϊκού τότε και βοήθησε παρα... Δηλαδή για μας, εξού και το λάβαρο που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, η φανέλα του. Τα πράγματα εξελίχθηκαν. Αυτός έγινε επικεφαλής της Ευρωλίγκας. Αυτό προσπαθούμε να πάρουμε τώρα όλοι.
8: Αχα.
0: Με ένα φοβερό ματς την Πέμπτη που όλοι μου λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείς Θανάση. Μιλάμε για ματς δεκαετίας. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.
8: Πολύ αγωνία.
0: Πήγε παράταση και στο τέλος το πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι απίθανα σου λέει σουτ. Ένα τρίποντο λέει βάρεσε ο. Με ταμπλό.
9: Ο Τσέντι Όσμαν.
0: Όσμαν, ναι.
9: Αυτός έκανε τη διαφορά, έδωσε. Θα σου πω γιατί ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι γιατί είχε πάνω από 50% ευστοχία ο Παναθηναϊκός στα τρίποντα.
0: Απίστευτο.
9: Δηλαδή αυτό σημαίνει βροχή τρυπώντων, όπου σηκωνόντουσαν επέβαινε. Αλλά δεν το άφησε ποτέ το παιχνίδι Βαλένθια. Ακολούθησε πόντο, ισοπαλία στην ισοπαλία. Και στο τέλος που λένε ο Χέις Ντέβις που παίρνει το παιχνίδι, να πούμε ότι αν δεν το είχε βάλει, θα συνέχιζε και άλλη ισοπαλία.
0: Και
9: άλλη παράδοση στο παιχνίδι.
0: Ήτανε
9: πάρα πολύ μεγάλο.
0: Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν την Ευρωλίγκα είναι αυτός τώρα ο επικεφαλής της.
8: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
8: Και εδώ τι κάνει.
0: Εδώ έρχεται.
9: Και συνέχεια, ρε.
8: Α, δεν με
0: έρχεται. Έλα τώρα που η Ευρωλίγκα, όταν. Ξέρεις τώρα πόσο. Ας το πω έτσι, ευέξαπτος έως και ευερέθιστος είναι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
9: Θα πω μια χαζομάρα τώρα, αλλά επειδή είμαστε μάπες, τα λέμε αυτά δημοσίως. Να μας διορθώσουν οι μάπες. Νομίζω ο Μποντίρογκα έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
0: Αυτή η κυρία που ήταν δίπλα του πάντως δεν ήταν Ελληνίδα, μια μελαχρινή. Που ήταν γιατί και με ένα πιτσιρικά, θέλω να πω πως ήταν. Νόμιζα ότι ήταν η οικογένειά του αυτή.
9: Κάποιος έχει παντρευτεί Ελληνίδα τώρα.
0: Πολύ όμορφος και ο γιος του. Αν είναι ο γιος του αυτός. Τέλος πάντων, που θέλω να καταλήξω.
8: Ναι.
0: Ότι τώρα τάσπασε ο Παναθηναϊκός μαζί του.
8: Μάλιστα,
0: λόγω του Γιαννακόπουλου. Και του κατεβάσανε και το λάβαρο, αν θυμάσαι που είχαμε πει από το ΟΑΚΑ.
8: Έχουμε πει ότι έχει κατεβάσει.
0: Μπράβο,
8: λάβαρο.
0: Γιατί θεώρησε σε σημεία, σε στιγμές συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένες αφορμές. Από συγκεκριμένες αφορές, μάλλον, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι αδίκησε ο επικεφαλής της Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό και σου λέει δεν είσαι εσύ η σημαία μας όπως παλιά. Γι' αυτό και πέσανε για τον Φάνη. Του λέει αυτά που έκανε για τον Παναθηναϊκό δεν αλλάζουν. Επειδή τώρα συσπάστηκες και του κατέβασε το λάβαρο.
9: Νομίζω δεν έχει καμία σημασία κανένας πρόεδρος τι αποφασίζει. Σημασία έχει ο κόσμος και ο κόσμος δεν ξεχνάει.
0: Εννοείται. Λοιπόν,
8: τι φάγανε αυτοί.
0: Αυτοί. Ξέρεις γιατί σπάστηκα, φίλε.
8: Ναι.
0: Γιατί είχε μια ωραία κρεατόπιτα. Είχε και την κοτόπιτα, λέει, τη σιγκνατσούρη, η οποία είχε τελειώσει.
8: Ωραία.
0: Και είχε την κρεατογγελή. Ακούω που του λένε αυτό από εμά. Είμαστε μας σαν τίποτα. Και κάναμε σοβαρό λογαριασμό τώρα. Κάναμε σοβαρό. Τίποτα ρε μάν.
9: Δεν πέρασε η μπογιά μας.
0: Και πήραμε, πρόσεξε, πήραμε ζυγούρι με κρυθαρότο.
8: Βεβαίως.
0: Μια πιατέλα τέτοια.
8: Ναι.
0: Πήραμε το μακαρόνι, το signature.
8: Ναι.
0: Πήραμε.
8: Τηγανιτή τυροκαυτερή.
0: Τυροκαυτερή, πήραμε αλμύρα, πήραμε καρπάτσιο.
8: Ζιγούρι.
0: Κύμα.
9: Συγγνώμη κύριε Μανάρη, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Κάτσε, κοτόπουλο, ένα κοτόπουλο παϊδάκια ολόκληρο.
9: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο παϊδάκια. Δεν είχε το δικό μας το τραπέζι celebrity, δεν είχε Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Ρε τι άσου τους κάναμε λογαριασμό αφού και ο άνθρωπος πήραμε τρία μπουκάλια κρασί να πούμε.
9: Έτσι θα φτιάξει.
0: Πατάτες τηγανιτές, τυροκαυτερή την είπα.
9: Από το Δημήτρη Ουγγαρέζο θα φτιάξει και το καλοκαιρινό σου μαγαζί, δεν τρέπεσαι.
0: Κοκορετσάκι που μόλις το είχε βγάλει.
8: Κοκορετσάκι, ωραίο.
0: Ναι, ρε, μόλις το είχε βγάλει αυτό.
8: Ωραίο ήταν.
0: Πολύ, πολύ.
9: Και όλα αυτά τα τσίπησε ο Μποντίρογκα,
0: Όχι, και ο Μποντίρογκα με τα μισά πιάτα, ούτε τα μισά τρία πιάτα είχε πάρει, του κεράσανε και μια κρεατόπιτα.
8: Εσείς εντωμεταξύ τρεις είσαι.
9: Να πιστεύεις πλήρως ο Μποντίρογκα.
0: Χοντρό να μην πλήρωσε.
9: Γιατί νομίζω δεν πλήρωσε, φίλε.
0: Τέλος πάντων, μου λες πως τώρα θα κάνω το κουτσομπολιό, πώς μου φάνηκε.
9: Με διορθώσανε πάντως εδώ, ο Σάρας Γιασκεβίτσιος έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε, την Άννα τη Δούκα. Δούλευα μαζί στο ΜΑΝΤ. Γυναικάρα. Η Άννα εδώ δεν το ξαναδεί αυτό. Ήταν γραμματέας του Αντώνη του Μεταξά. Θυμάσαι, Βασιλική.
9: Κοίτα τον που χαμογελάει.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ ωραία στη σκηνή. Λοιπόν, στο ΜΑΝΤ είναι μια τεράστια αίθουσα και είναι όλα τα γραφεία εκεί. Εκτός από τα στελέχη που είναι δεξιά σε κάτι τζαμαρίες μέσα. Αλλά όλο το υπόλοιπο σώμα γραφείων είναι μονοκόμματο σε μια αίθουσα.
8: Σαν loft, σαν
0: ναι, loft. Ανά δύο δε σειρές γραφείων είναι οι διευθύνσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν είναι το λογιστήριο οι δύο σειρές αυτές. Οι άλλες δύο σειρές είναι το εμπόρικο, οι άλλες δύο κτλ. Οπότε περνούσε η Άννα η Δουκά, η οποία ήταν. Μιλάμε τώρα για καλονή. Καλονή. Και περνούσε από τα δεξιά μας και έβλεπε τα κεφαλάκια από τους υπολογιστές να πετάγονται έτσι. Και βλέπουν για την Άννα. Εξαιρετική και πολύ καλό παιδί. Και από τότε ήταν με τον Σάρας, χωρίσανε για λίγο, τα ξαναβρήκαν. Λοιπόν, και παντρευτήκανε. Τώρα, πώς μου φάνηκε, έχει βάλει κιλάκια.
9: Εντάξει, μόνο.
0: Ο γιος του όμως είναι καλονός. Ο γιος του είναι ο παλιός Μποντίρογκα.
9: Εντάξει, ο γιος του από Σονάνα.
0: Είναι, δίπλα μου ήταν. Α, τώρα από Σονάνα αυτό. Κάνω 18.
8: Α, είναι.
9: Παίζει.
8: Δηλαδή, ο πρώην αθλητής πόσο να είναι τώρα.
9: 50 ήταν σίγουρα.
0: Σίγουρα 50. Εγώ δω με 46 εγώ.
8: Ναι.
0: Βέβαια εδώ είναι 46 και η Δέσποινα Μοιραράκη που έζησε τούρτα.
8: Σωστά. Επίσης αυτοί ξεκινάνε πολύ πολύ μικροί. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ 17 στο λίγο.
0: Να πουλάνε χαλιά.
8: Όχι ρε, οι αθλητές.
0: Λοιπόν, Λόπες, καλημέρα. Σας έχουμε πάρει από τα μούτρα. Πάμε λίγο στους μάπες, η καλύτερη πενταετία της ζωής μου. Μέχρι να πάμε και να σας πω και τα υπόλοιπα. Έχουμε αρκετά. Έχουμε κάτι ψιλοπολιτικούλια. Τσακώνεται τώρα ο Αμερικανός με τον Γερμανό. Ο Γερμανός λακίζει βέβαια.
8: Θα πήρε λίγο.
0: Ναι, γιατί μιλάω για τον Μέρτς με τον φυσικά με τον Τραμπ. Απέσυρε τώρα, πήρε πίσω 5.000 στρατιώτες ο Τραμπ που ήταν στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Και κάπως κόλωσε ο Γερμανός και λέει: εντάξει τώρα, τσακωνόμαστε. Αλλά οι σχέσεις μας, ειδικά οι στρατιωτικές, δεν αλλάζουν τώρα επειδή διαφωνήσαμε και σε κάνα δύο θέματα. Που του είχε πει ότι σας έχουν ζέψει να σας κάνω άλογο οι Ιρανοί. Είχε πει ο. Εντάξει, το πει έτσι, καταλάβατε. Είπε, παιδί μου, ότι εδώ που τα λέμε, ξεφτύλισε το Ιράν τους ΗΠΑ. Τσαντίζεται ο Τραμπ, παίρνει πίσω τα στρατεύματα. Γιατί έχει τόσο πολλά στρατεύματα στην Αμερική, στη Γερμανία ο Αμερικανός. Είναι αυτό που απαγορεύτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εξοπλίζονται οι Γερμανοί. Οπότε τα στρατεύματα των Αμερικανών είναι και. Ο στρατός που έχει η Γερμανία είναι ο στρατός της Αμερικής.
9: Δυστυχώς δεν το γνωρίζω, αλλά μετά την πτώση του τείχους, νομίζω φτιάξανε πιο πολλές βάσεις για να μην ξαναεξαπλωθούν οι Ρώσοι.
0: Τσουκου τσουκου εξοπλίζονται πάλι. Τέλος πάντων, κάνουν σου λέει ξεπαρεού τώρα οι Αμερικανοί τους Ευρωπαίους. Επέβαλε πάλι δασμούς γιατί έχει ξενερώσει από τον τρόπο που στάθηκε η Ευρώπη στον πόλεμο με το Ιράν, ότι δεν στάθηκε ως ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν βοήθησαν, σου λέει τον Τραμπ, αλλά και η Ευρώπη ως Ευρώπη. Οπότε επέβαλε δασμούς 1-0 και σου λέει κάτω από το τραπέζι κατακάνουν, λέει, πλαγάκια με τους Ρώσους για την Ουκρανία για την επόμενη μέρα, να μην να κάτσουν να τα βρούνε μεταξύ τους και να μην εμπλακεί η Ευρώπη, να την αφήσουν απ' έξω την Ευρώπη. Και άκου τώρα, τα βρίσκει ο Αμερικανός με τον Ρώσο. Το ζήσαμε γι' αυτό. Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4.
9: Σωστό.
0: Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4, είδαμε τους δύο τώρα συνεννοούνται για να αφήνουν την Ευρώπη ξεπαραίου.
9: Ναι, αλλά θυμάστε, έλεγε ο Ρόκι στο τέλος.
0: Τι έλεγε,
9: Άντρια. Everybody change.
0: Ναι. I change, you change.
9: Everybody change.
0: Το είδα. Βάλε μας το Ρόκι. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το πρωτοπαγού τη ημέρα. Μπάμε, σε αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. 6, 9, 8, 104 και 6. Καλή εβδομάδα. Όσο τσαγκαρό Δευτέρα και να είναι μετά από τριήμερο, έχουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλον. Βασιλική, πάντα το βάλε.
8: Ελάτε να πούμε έτσι κάποιες ωραίες πενταετίες των μαπών. Εδώ ο Δημήτρης θα ήθελε και εκείνος να γυρίσει στα 20-25. Ήταν, λέει, όντως η πιο hardcore πενταετία του. Επαγγελματική αποκατάσταση, πολύ έντονη προσωπική ζωή και όλα όπα. Θα ήθελε κάπως να ξαναζήσει αυτό το άνω κάτω, λέει, αλλά θα ήθελε να το κάνει με άλλο τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Δηλαδή, όπου και να γυρίσεις τώρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα το ζεις δεύτερη φορά.
0: Καλύτερα.
8: Καλύτερα δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό, έχουμε breaking news από τον Γιάννη τον Κορδόνη. Αδερφέ μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Μεγάλη μας τιμή που μας ακούς. Λοιπόν, διορθώνει φυσικά τους μάπες, εννοείται.
8: Τι είπαμε πάλι.
0: Όλα λάθος τα είπαμε. Λοιπόν, ο Σάρας είχε παντρευτεί Ελληνίδα, αυτό το στείλανε, εντάξει, το είπαμε την Άννα τη Δούκα.
8: Ωραία, πάμε.
0: Μποντιρόγκα. Και λέγεται και Μποντιρόγκα. Δεν λέγεται Μποντιρόγκα που λέω το σύνολο. Μποντιρόγκα.
9: Λέω και εγώ να πούμε, θα το λέω λάθος πάλι.
0: Όχι, εγώ το λέω λάθος.
9: Θα είναι σωστό, σας το πω και εγώ.
0: Στα δυτικά, εγώ το κάνω.
8: Από πού είπαμε είναι ο κύριος?
0: Σερβία.
8: Σερβία.
0: Ναι, ναι. Δεύτερο ευρωπαϊκό. Το πρώτο ήταν ο Wilkins.
8: Αμάρε, παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό πολύ... έφτασε εσύ, πράγμα.
9: Ήμουν πολύ μικρός. Δεν το θυμούμαι.
0: Καλά.
8: Τσακώθηκε όντως αυτό με την ηγεσία τουλάχιστον.
0: Αυτό έχει γίνει. Αυτό έγινε πρόσφατα.
8: Ωραία, ωραία.
9: Το πρώτο ευρωπαϊκό, να του πω εγώ, το Φρίαεκ.
0: Άντε ρε μάτω την καραμέλα. Λοιπόν, άρα I change, you change. Everybody Change, αφιερωμένο στον Γιάννη Κορδόνη που πάει και εκείνο στη δουλίτσα του εκεί. Στη δουλίτσα του. Στην εκπομπάρα που κάνουν στον δρόμο. Δρόμο πόσο είναι,
9: 96.
0: 89, 89, 8.
9: Έλα, μπράβο,
0: έλα. Βασίλη, δεν σου να κάνει συζητήσει με δρόμο για αυτό που το ξέρει. Χαιρετισμού, Γιάννη, στα παιδιά, στον Χρήστο και στην Κατερίνα.

0: Ότι θα είναι ή δεν θα είναι. Α, το πάνε.
1: Το πάνε.
0: Ορίστε. Μάπες, εδώ πέρα γίνονται διάφορα. Γίνονται ζυμώσεις στο Μάπες Show. Περιμένουμε εσάς όμως, με εσάς ξεκινάμε. Πάμε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματά σας στο Viber για την καλύτερη πενταετία της ζωής σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τους χειρότερους εδώ στο My Radio 104,6.
2: Η Ελένη εδώ, η Μάπησα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η καλύτερη μου πενταετία ήταν τα 30-35. Ένιωθα αρκετά μεγάλη για να μπορώ να κάνω οτιδήποτε και αρκετά μικρή επίσης για να κάνω οτιδήποτε.
0: Σωστό. Και μετά τα 36 σε παίρνει μια μπάλα και ξυπνά 47.
1: Ναι, ρε, τι έγινε να πούμε.
0: Αυτό.
1: Τι έγινε ξαφνικά.
0: Τι έγινε, περίμενε. Εσύ τώρα θα δεις. Τώρα θα σου τύχησε.
1: Έχουν αρχίσει και μου συμβαίνουν αίρεση πράγματα και δεν το πιστεύω.
2: Εμείς πάθαμε το πρώτο 28-33.
0: Ναι. Εκεί έγινε το ρολάρισμα το καλό.
2: Δεν το καταλαβαίνεις, απλώς λίγο ξεγελιέσαι, γιατί εκεί μετά τα 28 και πλησιάζοντας τα 30 έχεις και λίγο παραπάνω λεφτά, είσαι και λίγο μόνος σου, δεν έχεις λογικά και υποχρεώσεις, παιδιά και αυτά, οπότε περνάς καλά, όπως το λέει η φίλη. Και νέος είσαι να τα κάνεις, και ρε παιδί μου, αρκετά έτσι λίγο, δεν είσαι 18.
1: Έχεις ένα συνέστημα μέχρι τα 30, συγγνώμη, που νιώθεις ότι όλα θα σου τα συγχωρέσουν. Εντάξει, μα πιτσερικά είσαι αυτό.
0: Γιατί γράφεις δύο μπροστά, ρε φίλε. Το, άμα γράφεις δύο μπροστά, όλα πιτσερικά.
1: Μετά τα 30, σε αντιμετωπίζουν όλοι σαν τον πατέρα σου. Είσαι ο θείος πλέον.
0: Είναι και πώς φαίνεσαι, ρε παιδί μου. Εγώ που ακόμη δεν έχει γίνει τον μπραφ, πιστεύω μια μέρα θα ξυπνήσω και θα είμαι γέρος.
2: Θιά, ναι.
0: Θα φαίνομαι μάλλον θιά, ναι. Και θα φαίνομαι θιά εγώ. Γιατί αυτοί που δεν έχουν, που έχουν αυτό το DNA το δικό μου, σε θιά τους γυρίζει. Όχι σε αρενοπούς μεγάλους ανθρώπους.
2: Τι θα σε κάνω με αυτά τα τζινάκια που φοράς και τα φουτεράκια, που άμα δείχνεις 60, πρέπει να βρούμε νέα ρούχα.
0: Δες, ας πούμε, τον Έζο.
2: Ναι.
0: Ο Νέζος που έχει αυτή την επιδερμίδα τη δική μου και το τέτοιο το παρουσιαστικό, θα γίνει θιά, θα κρεμάσει. Δεν θα ζαρώσει, έχει θα κρεμάσει.
1: Ναι. Δεν θα γίνει, ας πούμε, σαν το Σπύρο Φώκα. Δεν θα γίνει σαν το Σπύρο
0: Φώκα.
2: Όχι, ρε γαμώτα. Γιατί εκεί είναι να γίνεις, ρε παιδί.
0: Τώρα που το πες.
2: Σαν τον Νίκο Γαλανό.
0: Την Πέμπτη είχε, παιδιά, μια ελληνική ταινία με τον Κούρκουλο. Κουρκουλώστα. Έπαιζε ο Βόγλης, ο Κούρκουλος. Μιλάμε για κοτσονάτη ταινία. Νομίζω πρέπει να ήταν με τη Λάρισα.
2: Εγχρωμό.
0: Όχι, ασπρόμαυρο. Τι ωραίος άντρας ο Κούρκουλος, ρε
2: φίλε.
0: Σοβαρός ωραίος.
1: Πολύ σοβαρό. Νομίζω ήταν ο πιο ωραίος που είχαμε.
0: Νομίζω το χώμα βάφτηκε κόκκινο ήταν.
1: Αυτό ήταν.
2: Το γνωστό.
1: Το γνωστό με το Βόγλι.
0: Με το Βόγλι. Που είναι αδέρφια αυτοί οι δύο.
1: Για μένα είναι.
0: Και πατέρα το Κατράκι.
1: Κατράκι. Για μένα είναι η καλύτερη ελληνική ταινία αυτή.
0: Σοβαρή ελληνική ταινία. Και στο τέλος από τις ξένες έλεγε τι έγινε και μετά.
2: Α, Πρωτομαγιά το είχε, σωστό.
0: Πρωτομαγιά το είχε.
1: Μπράβο, γι' αυτό ήταν με την επανάσταση των κολλήγων κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε να πάρει πολλά Όσκαρ. Ήταν προτινόμενο για πολλά Όσκαρ.
0: Εγώ τσίπησα, σου λέω, και πολύ ωραία πλάνα και καθόλου δεν φαινόταν προχειροδουλειά.
1: Στην Αμερική τότε είχαν γράψει, θυμάμαι, οι Times, Western γυρνάνε και στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί μπράβο, έτσι κόλλησα.
2: Είναι τέτοιο στυλ.
0: Τον κυνηγάει, σκοτώνουν έναν και τον παίρνει στο κυνήγι ο Κουρκουλώστα με το άλογο του. Τσάκα, τσάκα, τσάκα και το όπλο. Και τελικά τον πετυχαίνει και κάνουν τύπου western κατάσταση που είναι ένα εναντίον ενός.
1: Παιδιά, δεν θα
0: και το σκοτώνει.
1: Δεν θα ξεπεράσω ποτέ το κλείσιμο που αυτό είναι και όλο το κλείσιμο της ταινίας. Που είναι ο Τζανετάκο, δεν τον λέγανε που τρώγε τη ΦΑΠΕ.
0: Ναι, ο Τζανετάκο.
1: Λοιπόν, που είναι ο αδερφός της.
0: Κοίτα τώρα, δεν είναι πολύ άδικο αυτό.
1: Θα σου πω γιατί. Έχει μείνει.
0: Τέλειωσε το γιατί έχει σημασία και θα σου πω γιατί έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων, και είναι εκεί η ατάκα τώρα με το Βόγλι. Που σκοτώνονται και οι δύο έχουν μαχαιρωθεί, έχουν σκοτωθεί και οι δύο. Και του κάνει, δες τώρα το κάμπο και πες μου πόσα μέτρα γη σου ανήκουνε. Και καλά, ότι φάσεις σε δύο μέτρα μπαίνουμε όλοι.
0: Μα και οι κομπάρσοι που κάνουν τον κόσμο είναι ψαρωτικοί.
1: Πολύ καλά.
0: Και οι σκηνοθεσίες.
1: Ήταν αληθινοί αγρότες τις εποχές γι' αυτό.
0: Σε κάποια φάση προχωράει και τραγουδάνε αυτοί και τα πλάνα είναι αμόρσα πίσω να τραγουδούν. Είναι πάρα πολύ.
1: Σέρτζιο Λεόνε, ρε, η ταινία.
0: Ναι. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης?
1: Κάτι δεν το θυμάμαι καθόλου. Θα το δω.
2: Θα το βρούμε.
0: Για δες το λίγο. Πάντως, επειδή το λες, το σκεφτόμουν το πρωί στο πλαίσιο των πραγμάτων που σκέφτομαι, επειδή δεν μπορώ να τα μοιραστώ με κάποιον.
2: Στο ντουζάκι σου κι εσύ.
0: Στο αμάξι εγώ.
2: Α, στο αμάξι.
0: Ναι, στο ντουζάκι συνήθως, αλλά τώρα σήμερα το συγκεκριμένο στο αυτοκίνητο. Σκεφτόμουν γιατί έλεγε λοιπόν.
1: Βασίλης Γεωργιάδης, σενάριο Νίκου Φόσκολου.
0: Α, Φόσκολο.
1: Γι' αυτό είχε όλα αυτά.
2: Έκανε ο Φόσκολο τότε τέτοιες ταινίες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Πύραυλος.
1: Ακόμα, κοίτα, βλέπεις και εγώ. Ακόμα και Αφίσα είναι Western τελείως.
0: Άκιο και ο Γεωργίτης παίζει.
1: Και ο Γεωργίτης, μπράβο. Ο Φέδων, όχι ο Τζανετάκο, εκεί τον μπέρδεψα.
0: Μπράβο. Επειδή είπες λοιπόν για τον Τζανετάκο, τον Αλέκο Τζανετάκο, και ο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι σε αυτή την κατηγορία των αστείων δεύτερων. Έως και λίγο, ξέρεις, που ρε παιδί μου τους έβλεπες και τους γέλαγες και με το παρουσιαστικό τους μόνο.
2: Ναι.
0: Όχι τόσο, όχι μέχρι να πάει στην Ατάκα που και για Ατάκα σε έκανε να γελάσει. Και σκεφτόμουν, δεν είναι άδικο ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι είχαν και ταλέντο αφενός, αφετέρου στη ζωή τους, δεν ήταν, ήταν σοβαροί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι στις ταινίες ήταν που κάνανε, κάνανε το ρόλο τους.
2: Ναι.
0: Γιατί να ταυτιστούν με αυτό το ρόλο, δηλαδή ο Τζανετάκος ο Τροϊφάπες.
2: Εντάξει, ήταν προφανώς επαναλαμβανόμενος ρόλος ή πολύ χαρακτηριστικό.
0: Πληρώνεται αυτό με το ότι παίζεις δίπλα στα μεγαθύρια της εποχής, ας πούμε, τους πρώτους, τον Κωνσταντάρα, ξέρω εγώ, τον Κούρκουλο, λέω εγώ τώρα τη Βουγιουκλάκη.
1: Αυτή είναι η λεγόμενη η ρόλη που λέγανε, παλιά καρατερίστες.
0: Όχι, καρατερίστες είναι συγκεκριμένο ρόλο να παίζεις σε όλες τις ταινίες να είσαι αυτός. Ξέρω εγώ, Bon Viver.
2: Αυτό,
0: ή ο,
2: ναι.
0: ο κακός.
2: Αυτό ήταν λίγο ρε παιδί μου ταύτιση ηθοποιού με ρόλου. Δηλαδή η τάδε κάνει συνέχεια την οικιακή βοηθό. Η τάδε κάνει
0: αυτό.
2: Συνέχεια τη μητριά.
0: Τη χαζή οικιακή βοηθό.
1: Μην ξεχνάς,
0: που δεν μιλάει καλά ελληνικά, ας πούμε. Δεν σημαίνει να πούμε. Αλλά ο Παπαδόπουλος είναι και ο θείος του Χρήστου Θηβαίου. Είναι ο αδερφός της μάνας του. Αν το σκεφτείτε, αν του δείτε στη φάτσα, ξέρετε ποιο είναι ο Παπαδόπουλο. Πύραυλο. Είναι ο αδερφός της μάνας του Χρήστου Θηβαίου.
2: Πολλοί έχουν ταυτιστεί. Άλλος με το ρόλο του προδότη. Άλλοι με το ρόλο της πάρα πολύ κακιάς.
0: Εντάξει, την κακιά, την Τασόκαβαδία, την παλεύει. Τον άλλον που, ήταν, που έτρωγε φάπες.
1: Θα σου πω.
0: Κάπως είναι υποτιμητικό. Δηλαδή, αν ήμουν ο γιος του, θα στεναχωριόμουν, ρε φίλε.
1: Αυτή γίνεται όμως η ρόλη, ρε παιδί μου, αντιπροσωπεύουν και κοινωνικούς ρόλους. Γι' αυτή είναι η ουσία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Οπότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε πάρα πολύ στις οικογένειες ο μικρός και του μικρού του φερόντουσαν έτσι. Χαζός, έξυπνος, η φάπα.
0: Ναι,
1: το χαρακτήριζε. Λέει, θυμίσου λίγο και τους δικούς σου τους παλιούς παππούδες, παντελάδες, ιστορίες που λέγανε. Το φάπο, σαν το φάπα από εδώ από εκεί. Που ήταν και, ήταν και φάπα, ήταν και χάδι τότε να την παίρνει από τον πατέρα. Άντε, ρε, φύγε από εδώ, μπαπ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ο ρόλος. Ο πιτσιρικάς θα τι τρώει.
2: Μία, δύο, τρεις, εγώ θα έλεγα βάλτε την πρωταγωνίστρια να κάνει την οικιακή βοηθό. Θα βγούμε κι άλλοι στο επάγγελμα.
0: Σήμερα λοιπόν γιορτάζει. Καταρχάς είναι 4 Μαΐου. Γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Και η μέρα του πολέμου των άστρων.
2: Χρόνια πολλά στους πυροσβέστες. Τα άστρα στο πλάι δεν μας αφορούν.
1: Fail, may the four be with you.
0: Force.
1: Όχι, four.
0: Τι λέμε. Είναι four.
1: Είναι η παγκόσμια μέρα του Star Wars σήμερα. May the four be with you. Το έχουν αλλάξει καλά. Να είναι η, να είναι η τέταρτη μαζί σου. Η δύναμη και καλά αυτό. Η ελεύθερη μετάφραση.
2: Καλά χρόνια πολλά στους πυροσβέστες βασικά.
0: Για τέταρτη ρε Θανάση.
1: May.
2: 4 του μήνα, 4 του μήνα.
1: May 4.
0: Α, 4!
1: Άντε, May 4, be with you.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν το κατάλαβα.
1: Σήμερα Star Wars, παιδιά, δείτε οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι η καμία σου. Ποια είναι η καμία σου, Star Wars ταινία.
0: Είναι για πα σπίτι, θα βάλει Star Wars σήμερα.
1: Το βράδυ τι θα δω, ρε φίλε. Δεν θα δω ένα Star Wars. Τι τα πληρώνω.
0: Θα σου πω τι θα δει.
1: Τη ψυχή μου παίρνουν από
0: μένα. Θα σου πω τι θα δει, φιλαράκι το βράδυ. Θα μ' ακούσει.
1: Άντε, πε.
0: Βάλε μου από κάτω Star Wars να παίζει αφού είναι. Λοιπόν,
2: από το Βόγλι στο Star Wars την έχουμε χτυπήσει την Gen Z κάτω σήμερα, ναι.
0: Θα, όχι.
2: Ναι.
0: Ακόμη χειρότερα αυτό.
2: Έρχεται.
0: Θα, θα βάλει δηλαδή στο Sky.
2: Για όνομα όχι, του όχι, Χριστού όχι, όχι. Και τη Παναγία πρωί.
0: Όχι το για όνομα, για ένα χιλιοστό
2: ναι.
0: Λέγεται. Το ντοκιμαντέρ.
2: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη μεγάλη μπλόφα τη κυρία Δενδρινού και τη κυρία.
2: Το βιβλίο θέλουμε, έτσι.
0: Ναι, η οποία σου λέει ότι το βιβλίο το έγραψαν, αλλά στο ντοκιμαντέρ δεν έχουν καθόλου.
2: Ελένη Βαρβιτσιώτη.
0: Ευχαριστώ. Δεν έχουν καθόλου. Πώς λέγεται. Τοποθετηθεί. Όλο το ντοκιμαντέρ είναι, το έχουν δημιουργήσει από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ενεπλέκουν. Εμπνεπλέκοντο στην διαπραγμάτευση του 2015.
2: Όσοι μίλησαν, γιατί έβλεπα χθες την ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι μέσω του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ επιχειρείται μια πρωτοφανής δολοφονία
0: χαρακτήρα.
2: Του χαρακτήρα μου. Δέχεστε, ας πούμε, πράγματα ως δεδομένα, όπως για παράδειγμα ότι εγώ αντάλλαξα το μακεδονικό με τη 13η σύνταξη, τη μη περικοπή
0: των συντάξεων. Με τη μη περικοπή των συντάξεων. Λέει και αυτές απάντησαν ότι κρίμα, εμείς σας θέλαμε στο ντοκιμαντέρ και άμα
2: αλλάξετε.
0: Σας περιμένουμε, αλλά να ξέρετε. Ότι δεν εμείς, ξαναλέω, δεν τοποθετούμαστε καθόλου και ότι εμείς δεν το γράψαμε ποτέ αυτό. Αυτό το πήρε λέει η αντιπολίτευση και το είπε. Ότι δηλαδή ανταλλάξανε την Μακεδονία για τη μη περικοπή των συντάξεων.
2: Ποιο Star Wars να δούμε, λες.
1: Ναι, γιατί πραγματικά τι να κάτσει να δει τώρα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εμένα είναι πάρα πολλά.
0: Τι να κάνει τώρα, δηλαδή, κάτσε να σοβαρολογήσει τώρα.
1: Μούφα ντοκιμαντέρ αυτό, ρε.
0: Μούφα, τι είναι, μου επειδή βρίσκει την Τσίπρα.
1: Συμφωνώ με τον πρώην
0: ηγέτη.
1: Συμφωνώ με τον πρώην ηγέτη.
0: Όχι, α τον ηγέτη.
1: Σε κάνα ρε δολοφονία χαρακτήρα. Βάλε μου τώρα.
0: Μα αφού σου λέει ότι δεν το είπε ποτέ.
1: Έλα τώρα.
0: Έχεις διαβάσει το
1: βίντεο. Παίρνει τα πάνω του αηγέτης και έρχεται αρχίσει και φοβάστε.
2: Έχαμε δεν το παίρνει καθόλου τα πάνω του.
1: Θα τα πάρει.
2: Θα φουντώσει τώρα.
0: Παρόλα αυτά το έχεις διαβάσει το βιβλίο.
1: Όχι, σίγουρα κάτσε να το
0: διαβάσει. Ωραίος, κλασικός έτσι. Ελληνάρας με άποψη χωρίς το βιβλίο, χωρίς το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν διαβάζω βιβλία δημοσιογράφων.
2: Ναι, μούφα βιβλίο, μούφα ντοκιμαντέρ, μούφα Τσίπρας.
0: Ναι, τι βιβλία διαβάζεις?
1: Δεν διαβάζω βιβλία. Δεν έχει καν νόημα.
0: Δεν έχει καν νόημα να διαβάζεις βιβλία. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας.
1: Πάντως, πέρα την πλάκα, μια συμβουλή που πρέπει να δώσω είναι να μην διαβάζεις βιβλία δημοσιογράφων.
2: Αυτό είναι.
0: Ούτε της Αγγελικής Νικολούλη.
1: Αγγελική Νικολούλη είναι pop culture.
0: Α, καλά.
1: Άλλη αυτή.
0: Ρε, μια μέρα δεν θα σε βρω πουθενά. Λοιπόν, 589 σαν σήμερα συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδο τη τοπική εκκλησία που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο τη πίστη το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα. Η αιτία λοιπόν του σχίσματο ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Εκκλησία είναι το Φιλιόκβε. Ξέρετε τι είναι αυτό?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Είναι το Φιλιόκβε.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Πρωί 104,5.
1: Εδώ πέρα αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Συνήθως πάνε όλα σκατά. Και όλα παρεξηγούνται. Τουλάχιστον όμως έχουμε ο ένας τον άλλον εδώ και 19 χρόνια χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Με Θανάση Πασά αυτή τη χρονιά και Βασίλη Βλάχο.
2: Με Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Κατερίνα Μπούκα, η οποία βέβαια είναι τώρα στην Κοπενχάγεν. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι τελικά είναι αυτό που λέει και το ανέκδοτο, παραδέξω ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Ήθελε να πάει τώρα στην Κριστιάνα. Αφού όλα εκεί ανεβάζει. Κριστιάνια, ναι. Εκεί όλα ανεβάζει. Ήθελε να πάει σε αυτή την. Πώς τη λέγανε, αυτοδιαχειριζόμενη.
2: Της αρέσει το ποδηλατάκι και το ψητό λαχανικό στα παγκάκια.
1: Μπράβο.
2: Έφαγε ψητή κουνουπιδάρα.
1: Ναι, πήγε πολύ ψητή κουνουπιδάρα. Τη έχετε μιλήσει, τι γίνεται.
2: Ναι, ναι, καλά περνάει.
1: Καλά περνάει. Σου θα το πάρει αυτό που του ζήτησε.
2: Όχι, δεν το βρήκε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το βρήκε, αλλά τσιγκουνεύτηκε.
3: Είναι σε έλλειψη, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα.
1: Άμα πάω, θα το έχεις στο Στοκχόλμη. Θα πάω στο Στοκχόλμη.
2: Πότε θα πας?
1: Το μετά την εκπομπή.
2: Ω, θα βρεις.
1: Ναι.
2: Εκεί πολλά έχει τέτοια.
1: Ναι. Λοιπόν, η Βασιλική Μπαρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία είναι εδώ, παιδιά, στα DEX. Αυτοί είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, πάνω κάτω δεν είμαστε και το Studio 4 τώρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Εμείς εδώ δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι μας θέλει και κανείς.
2: Πάντως, πέρα την πλάκα, πόσο έχει φτωχύνει, ρε φίλε, η τηλεόραση. Το βλέπω τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες που ασχολούνται με μια εκπομπή του 4% που θα πάνε να κάνει 7. Δηλαδή, αν θα πάνε, θα πάνε. Σιγά να πούμε τις μεταγραφές και σιγά είναι τα πρόσωπα.
1: Ξέρεις γιατί. Καλά, είναι μεγάλη ζήτηση τώρα αυτή. Προφανώς. Για την εκπομπή τώρα δεν είναι. Διαφωνούμε, αλλά δεν είναι τώρα. Ο κόσμος δεν περιμένει τώρα να έχει την άποψή του. Ξέρει γιατί έχει γίνει όμως, θα σας πω κάτι που στο είπα και στο διάλειμμα. Έχει γίνει μια κολεγιά των καναλιών.
2: Των τριών μεγάλων.
1: Των τριών μεγάλων.
2: Τεσσάρων.
1: Τεσσάρων ακριβώς. Δηλαδή, όπως το είπες, είναι Μέγα, Αντένα, Σταρ Αλφα είναι μαζί.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, οπότε είναι αυτά. Και έχουν κανονίσει να μην παίρνει ο ένας κόσμο από τον άλλον και να μην γίνουν μεταγραφές. Οπότε αυτό ρίχνει μάνι-μάνι αμέσως το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο τι θα κάνει το Open, η ΕΡΤ και ο Sky.
2: Αυτά.
1: Καταλάβατε, δηλαδή. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτά τα κανάλια και αυτές τις εκπομπές. Γι' αυτό δεν θα δείτε ότι όλοι οι τηλεοπτικοί παύλα, τηλεκριτικοί ή τηλεοπτικοί συντάκτες αναφέρονται σε αυτά τα κανάλια. Γιατί όλο το άλλο είναι massive.
2: Αυτά έχουμε, αυτά λέμε. Αληθεύει τώρα τους μεγάλους παίκτες τα ραντεβού που γίνονται στα γραφεία είναι όλα για μειώσεις.
1: Έχουν κάνει μία συμφωνία να ρίξουν τα budget όλων, να μην βγει δηλαδή κάποιο παραπάνω. Στο 30%.
2: Μέρε το ίντερνετ, τα σπήρε
1: φαλάκι. Και μάλιστα κάποιοι από μόνοι τους, εγώ δηλαδή στο δικό μου το μαγαζί, έκανα και 40% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν πει, ρε παιδί μου, εμείς οι τρεις τώρα που συμφωνούμε, μην κάνει κανένας, δεν ρίξει παραπάνω λεφτά και χαλάσει την πιάτσα. Όλοι θα είναι 3%. Για αυτούς τους 4, 3 προς 4 που λένε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άλλοι κάνουν δικό τους παιχνίδι. Το Open, ο Sky και η ΕΡΤ.
2: Ορίστε, μια ολόκληρη νέα γενιά παρουσιαστών τώρα που δεν θα μπορεί να πάρει σπίτια στο ελληνικό. Όχα, μότο.
1: Ολόκληρη γενιά.
2: Θα μπορεί όμως άμα πάει στα social.
1: Τώρα που το λέτε, μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει. Προκύψει. Σχόλια, ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Είναι. Με το ότι ο Φίπστερ επέλεξε να δημοσιοποιήσει ότι στα 30 του κατάφερε να πάρει ένα σπίτι το παιδί και.
2: Είναι τάση να ξέρεις αυτό, το κάνουν πάρα πολύ.
1: Κάπως φλεξάρουν.
2: Δεν φλεξάρουν.
1: Ή απλώς το ανακοίνωσε τη χαρά του.
2: Όχι, ξέρεις τι, το κάνουν φάση στο θέμα το ανταγωνιστικό σχόλιο, στο κακεχεντρική σχόλιο.
1: Κακεχεντρικές.
2: Λέει, κοίτα, μου τη λες, αλλά δες εγώ τι κάνω στα 30 μου που εσύ δεν κάνεις. Είναι μια σειρά από τέτοια βίντεο. Δηλαδή, άλλοι πάνε στο Ντουμπάι και λένε όσο εσύ με βρεις, εγώ τώρα τον ασταθμό.
1: Όπως η Σιντερέλα που έκανε που λέει όσο εσύ με βρεις, δεν έχω κάνω εκπομπή στην τηλεόραση.
2: Είναι τέτοια η προσέγγιση όμως που τα ανεβάζει ο άνθρωπος ή το ανεβάζει
1: αυτό
2: τύπου,
1: ρωτάω.
2: Κάνω vlog, ας πούμε, όπως κάνω διάφορα θέματα της καθημερινότητάς μου. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο καθένας που θα αγόραζε ένα σπίτι τώρα θα τα ανέβαζε μια φωτογραφία, μια κάτι.
1: Εγώ
2: μια
1: δεν θα το ανέβαζα. Πρόσεξε, αυτός, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ που δεν τον ξέρω τόσο καλά, όσο τον ξέρω, πάντως μου φάνηκε απλώς ότι το παιδί ενθουσιάστηκε και το ανέβασε.
2: Εγώ αυτό φαντάζομαι.
1: Αλλά λέω, μήπως υπάρχει κάποιο μοτίβο, γι' αυτό ρωτάω το Θανάση που είναι λίγο πιο μέσα σε αυτά.
2: Εγώ πιστεύω υπάρχει μοτίβο.
1: Το μοτίβο ότι αυτό που λέει με το ακούω, ότι όσο εσείς με βρίζετε, κοιτάξτε εγώ πώς προκόβω. Γιατί το κόνσεπτ δεν είναι το σπίτι μου το καινούριο, Βασίλη, είναι το σπίτι μου στα 30.
2: Ναι.
1: Ότι εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ στα 30 έχω κάνει σπίτι.
2: Ναι, αλλά το ανεβάζει έτσι, εσύ με βρίζεις ή εμείς το λέμε μόνοι μας.
1: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Όχι, εμείς το λέμε. Ναι. Μήπως είναι γι' αυτό.
2: Σωστό, ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο που λέει στα 30 μου το νέο μου σπίτι. Κάπως
1: εντάξει, όμως είναι επίτευγμα στα 30 να έχεις σπίτι, να αγοράσεις σπίτι. Εγώ και μάλιστα 30. Είδα τώρα ότι στη Βάλια είπε ότι. Ανέβασε δύο φωτογραφίες, παιδί μου.
2: Η Βάλια πόσο είναι.
1: Γνωριστήκαμε, λέει, το 2021, είπε, έγραφε τέλος πάντων. Και λέει, ποιος να μας το έλεγε 4 χρόνια μετά. Πόσο είναι, 5 χρόνια μετά, ότι θα έχει τα μόνα δεύτερα κλειδιά του καινούργιου μου σπιτιού. Και ανεβάζει δεύτερη φωτογραφία με τη Βάλια τώρα. Τη Χατζηθεοδόρου, λέω. Αυτά.
3: Εδώ η Μέρη μας λέει ότι.
1: Γεια σου, Μέρη!
3: Μάλλον λέει, δεν φλεξάρει ο άνθρωπος, γιατί με δάνειο λέει το έχει πάρει.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ ούτε δάνειο δεν μπορώ να πάρω στα τρία.
3: Τότε τι να φλεξάρει, μωρέ, ο Χριστιανός, σιγά.
1: Ναι. Ναι. Μπράβο του όμως, καλορίζει κοφτού αυτού. Εγώ δεν θα τα ανέβαζα, όχι για να μην με σχολιάσουν, για το μάτι.
3: Η Βάλια δεν ξέρουμε πόσο είναι.
1: Τι θες, μωρέ, με τη Βάλια.
3: Να δω μήπως πέρασε η ώρα της και δεν πήρε σπίτι.
2: Όχι, όχι. Νομίζω πέρασε.
1: Γύρω στα 30 είναι. Όχι.
3: Πιο μικρή είναι και αυτή από εμάς.
2: Δεν είναι πιο μικρή.
1: Όλοι, κάτω από 30 δεν είναι.
3: Κάτω από 30 είναι.
4: Νομίζω είναι 31.
3: Δημητρή, Βασίλης Βλάχος 34. Μην είναι 28, θα τρελαθώ.
1: Για ρώτα το ChatGPT.
3: Έλα λίγο, chat.
1: Παιδιά, ChatGPT.
2: Μπαρούφες λέει μόνο τώρα.
1: Συνήθως λέει μπαρούφες.
3: Στις πληροφορίες, παιδιά, χάλια στις πληροφορίες.
2: Εμένα λέει το ChatGPT είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό.
1: Α, το πάει στο
2: διάλογο. Είναι ξεχωριστό για κάθε χώρα. Είναι βάση δεδομένων άρα τη Ελλάδα. Γι' αυτό είναι όλα μουφα.
1: Κάτσε, περίμενε. Ποια έκδοση. Γιατί υπάρχει premium που σου λέει ότι είναι λίγο πιο καλή.
2: Εμεί λέμε για το free που μπαίνουν όλοι. Γιατί από εκεί
1: το free έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δηλαδή σου λέει θα ερωταποκρίσεις μέχρι 10-15 ξέρω.
2: Ρε, είδα μια έρευνα λέει οι 6 στους 10 βάζουν το φλιτζάνι τους στην παιδιά, Ελλάδα. Να τους πει τη μοίρα.
1: Το βάζουν.
2: Δεν έχει όριο. Εγώ το...
1: Όχι, η Βάλια δεν έχει όριο.
2: Όχι, δεν έχει όριο ο τσάτ στις ερωτήσεις.
1: Όχι, εμένα χτες που το ξεκίνησα να το ρωτάω αν ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια που του το έστειλε σε φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Θα είναι ok που εγώ φοράω 45 αλλά το πήρα 44 με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα γιατί μου λέει αυτό δεν ανοίγει εκεί, ανοίγει εκεί, είναι μπροστά έτσι, είναι αλλιώς, είναι το υφασμά το αυτό. Τελικά κατέληξε ότι μην το πάρεις.
2: Θες να σε ταράξω με το chat.
3: Συγγνώμη, και μετά τι σου είπε κόφτο.
1: Μετά από τα πολλά του λέω και στο τέλος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου το παίξω λίγο, να το προσωποποιήσω και λέω σε ευχαριστώ πάλι, πάρα πολύ ευγενικός, με βοήθησε πάρα πολύ. Χαρά μου και μάλιστα το γυρίζω και λίγο πιο αγοραία. Αχα. Μεγάλε είσαι πολύ μάγκα, θα πούμε, εξηγήθηκε. Μου λέει και εσύ μεγάλε μου είσαι πολύ ωραίο.
2: Ναι. Δεν πρέπει να το ευχαριστήσει, λέει το chat. Λέει γιατί παίρνει, λέει.
1: Ενέργεια.
2: Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
1: Και στο τέλος μου σκάει. Τελευταία ερώτηση. Ειδοποίηση, όχι από το ίδιο το chat. Με ειδοποίηση ότι εξαντλήσατε και ότι θα μπορέσετε να ξαναρωτήσετε μετά τις 2 ώρες τα ξημερώματα.
2: Τι λέει, σου βγάλε ένα τέτοιο.
3: Πρέπει να ρώτησε πολύ, γιατί εγώ το σακατεύω τώρα τελευταία.
2: Τι άλλο ρώταγε, ρε.
1: Σας λέω και τα παπούτσια.
3: Με τις φωτογραφίες ξέρω ότι έχει κόφτη, δηλαδή η free version έχει κόφτη, δηλαδή στο ανέβασμα φωτογραφιών για να μου την κάνεις κάτι, έστεινα, για να μου πεις κάτι κλπ.
2: Πω, θες να σε ταράξω.
1: Τάραξε.
2: Με το chat. Γιατί το έδωσε ένα βιντεάκι, άμα θέλετε να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Άμα σου λέει το ρωτήσεις να σου πει ανέκδοτο για τον Χριστό, σου δίνει. Αν ρωτήσει, λέει για το Αναλάχ, δεν σου στέλνει.
3: Αχ,
2: λέει,
3: τα βαριέμαι αυτά.
2: Δεν θέλω, λέει, να προκαλέσουμε, λέει, κάποιους ανθρώπους με ευαισθησίες. Ταράχτηκε τώρα εδώ.
3: Η Βάλια Χατζηθεοδόρου πάντως, γιατί δεν είναι τώρα όλοι ανήλικοι ξαφνικά, είναι του 92, 5 Δεκεμβρίου. Μεγαλύτερη και από μένα.
2: Στοπα.
3: 2 μήνες με περνάει.
1: Μεγαλύτερη από σένα είναι.
3: Μάνα μου, μάνα μου, με περνάει 2 μήνες.
1: Πόσο είναι δηλαδή?
3: 34. Του 92 σου λέω, 5 Δεκεμβρίου.
1: Η Καούρη πόσο είναι?
3: Α, η Καούρη είναι μωρό. Θα είναι τουλάχιστον 31.
2: 15.
1: 31.
3: Πιστεύω είναι λίγο πιο μικρή από μένα, ναι.
2: Γενικά όταν έχει απόψει, είσαι 16.
3: Αλλά η Βάλια καταλήξαμε θιά μου.
1: Ναι.
3: 2 μήνες μεγαλύτερη.
1: Πάει και η Βάλια, μεγάλο και η Βάλια. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και θέλεις.
3: Άμα θες,
1: πάτα το.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα ρε Μάντα, τι γίνεται ρε Μάντα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, απίστευτο, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν έτσι.
2: Καροτσάκι μας πάνε αυτά τα play-offs.
1: Ναι, ρε,
3: λοιπόν, Αμάντα, άκου τι θα κάνουμε. Όσο εσύ θα μιλάς και θα μας λες αποτελέσματα, τι έρχεται, τι πέρασε κλπ. Εγώ θα ρωτάω τον chat διάφορα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάει Ευρώπες, τέτοια. Να δούμε αν έχουμε προβλέψεις.
1: Δεν σου απαντάς αυτά.
4: Όχι, απαντάει. Για ρωτά λοιπόν, για να σου πω εγώ τα ερωτήματα πια.
3: Όχι, θέλω να κάνω τα ερωτήματα τα δικά μου τα χαζά.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγο για τον μπάσκετ την Πέμπτη, ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας δεκαετίας. Δηλαδή για τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν δε φοβερό το γεγονός ότι. Τέλος πάντων, τώρα τι να ανοίξω το στόμα. Γιατί είμαστε στο Μποντζόρνο, εμείς είχαμε εκπομπή Πρωτομαγιά. Και επειδή πήγαν κάτι celebrity. Βέβαια, κάτι. Πήγε ο Αντιτοκούμπο, πήγανε. Ναι, δεν πήγανε. Πήγε ο Τζόκοβιτς, δεν πήγανε κάτι celebrity. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, Σιανίδης που πάω εγώ. Ήταν κανονικά. Ασχοληθήκαμε τώρα με αυτό. Και έχει γίνει τώρα αυτό το μεγαθύριο αγώνας την περασμένη τέτοια και βραδιά. Και ευτυχώς ήταν ο Μικρούτσικος που είπε, έκανε μια ανοίξη εκεί για το θέμα. Αλλά πήγαινε κεφάλι με κεφάλι. Μιλάω και το Παναθηναϊκός Βαλένθια Παναθηναϊκός για την ακρίβεια. Εγώ φανταστείτε ότι το έβαλα λίγο στα μάξι. Δεν θα σας πω τη συνέχεια. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Δεν ξαναβλέπω ή ακούω αγώνα ποτέ. Δηλαδή ήταν σαν ο Θεός να μου είπε όχι. Όσο
3: γιατί
1: άκουσα. Παιδιά,
3: γιατί
1: δεν θα σας πω.
3: Τι έγινε.
4: Όσο άκουγες, χάνατε.
1: Μπαίνω. Επιστρέφω από το γεύμα που σας είχα πει στο Βεζενέ. Λοιπόν, και μπαίνω, είναι το σκορ 86-92. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός με 6 πόντους διαφορά. Ναι. Και μένει 2 λεπτά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο ακούω. Τώρα στο σταυρό που σας κάνω, δεν ξαναγίνει αυτό. Όσο ακούω, έρχεται στους 3 πόντους, στους 2, ισοφαρίζει 92-92 και περνάει 3 πόντους μπροστά η Βαλένθια. 95-92. Όσο άκουσα.
3: Σε χάθηκε το μάτι σε
1: πέντε λεπτά. Τρελαίνομαι και λέω, παιδιά, λέω Δημητράκη, σε κρουσούζω, αγόρι μου, το κλείνω. Και μέχρι να φτάσω σπίτι, μαθαίνω για παράταση και νίκη Παναθηναϊκού. Είμαι γρουσούζης ή δεν είμαι.
3: Μωρέ, μην νιώθεις τύψεις. Τόσα και τόσα κατσίκια ακούνε.
1: Εσύ, όμως,
4: όχι,
1: ναι,
4: είναι μερικά παιχνίδια που
1: έγινε όσο τ' άκουγα. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, όσο άκουγα, γύρισε, ροκάνισε τη διαφορά και πέρασε μπροστά η Βαλένθια.
2: Και μόλις το κλείσα,
1: άρχισε να παίρνει κεφάλι πάλι.
4: Αν το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές.
3: Αν περίμενες λίγο, θα άκουγες και το που γύρισε.
1: Θα γινόταν έτσι.
3: Θα γινόταν, βρε Μάτριξ.
4: Η ενέργεια του Γκαντέμ είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη.
1: Εγώ το πιστεύω, γι' αυτό και δεν βλέπω πια μάτς. Δεν μπορώ.
4: Έτσι ήταν η συγχωρημένη μου γενιά. Πω, φίλε, Θεός χωρίς την αγαπώ, την εκτιμούσα. Καθόταν στη γωνιά της στο σαλόνι, λέει, πολύ Ολυμπιακός. Λέω, γιαγιά, παίζουμε σήμερα Ευρώπη. Α, αγόρι μου, με ποιον παίζετε? Λέω, παίζουμε με αυτήν την ομάδα. Α, Ισπανική, θα χάσουμε δυνατές αυτές. Λέω, ρε, γιαγιά, κάτσε να πούμε. Ακόμα δεν έχει. Χάναμε.
1: Χάνατε.
4: Λέει, αυτοί οι Γερμανοί και οι Γερμανοί ξέρουν μπάλα. Μπαπ, χάναμε.
1: Χάνατε.
4: Και το θέμα ήταν απορρονόταν, ήταν πολύ γαβρίνα. Κοίτα, λέω, ρε, τι πάθαμε.
1: Τέλος
3: πάντων.
2: Πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν έχεις μερίδιο ευθύνης. Μην αγχώνεσαι, μην ανησυχείς και μη στεναχωριέσαι πάνω απ' όλα.
3: Έλα, ξαναδείς, ξαναδείς.
2: Πάντως έκαναν το 2-0 και οι δύο αιώνοι. Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός και κόντρα σε Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Τώρα αυτή την εβδομάδα πιθανότατα θα κλειδώσουν και το Final Four. Αν αύριο κάνει ο Ολυμπιακός το 3-0 και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός, τότε τελειώνει όλο αυτό.
1: Εγώ και πάντως που είμαι οπαδός ελάχιστων απαιτήσεων, νομίζω ναι, των λιγότερων, το μόνο που ήθελα, και ξέρω θα πέσετε να με φάτε πάλι και θα στέλνετε Ουγγαρέζο Καραγκιόζ, τι είναι αυτά που λες, δεν πειράζει, ήταν να είμαστε, εφόσον γίνεται στο ΆΚΑ και εφόσον το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να γίνει, να είμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Εγώ αυτή ήταν η ελάχιστη απέτηση που είχα. Από εκεί πέρα στο σηκώσω καλύτερο.
4: Μωρέ, και εμείς όλο αυτό θέλουμε. Απλά εντάξει,
1: όχι, θα στεναχωριόμουν να ήσουν εσύ στο ΆΚΑ στην έδρα μου να διεκδικούσε το Final Four και να μην ήμουν εγώ.
4: Και εγώ θα στεναχωριόμουν. Γιατί είναι πιο ωραίο να το παίρνει και από τον αντίπαλο.
1: Ακόμη καλύτερα. Γιατί τώρα στο τέλος, αν περάσουμε, θα συναντηθούμε μόνο στον τελικό.
4: Μόνο.
3: Ναι. Μικρή παρένθεση στα πολύ αυτά τεχνικά σα. Ρώτησα τον τζατ. Πιστεύεις, λέω, ότι μπορεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να γρουσούζεψε τον Παναθηναϊκό προχθές στο μπάσκετ?
1: Μπράβο.
3: Και μου λέει.
2: Τι σου πέ?
3: Αυτό, μου λέει, είναι καθαρά μια οπαδική μεταφυσική. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη λογική στο κάποιος να γρουσουζεύει το αποτέλεσμα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι απλός, δεν μας αυτό το απλός, ένας τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής. Τι σχολιαστής, μωρή, παρουσιαστής.
1: Χοντρό.
3: κάνει πλάκα, λέει γνώμες ή παίρνει θέση. Λέει γνώμες.
1: Λέει γνώμες. Δεν έχει. Ούτε ευρώ τσακιστό θα δεις από μένα.
3: Δεν έχει καμία επίδραση στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ. Τα αποτελέσματα στο μπάσκετ κρίνονται από πεζά πράγματα. Η ιδέα της γρουσουζιάς είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι. Με απλά λόγια, αν ο Παναθηναϊκός έχανε, δεν θα έφταιγε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Ναι, αλλά είδες, λέει ο μόνος που θα φταίει.
1: Ναι, εντάξει, στο τέλος κατέληξε σωστά, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί με είπε σχολιαστή που λέω γνώμες.
3: Σε ξεφτέρει.
1: Προσέβαλε. Προσέβαλε.
4: Να σου πω, αυτός είναι ο ιδανικός πανελίστας. Μην πρέπει να το σκεφτούν κάποιες εκπομπές.
1: Πήγα, το κάνει ο Λέκας, δεν του βγήκε.
4: Εντάξει, έβαζε κάτι ρομπότ χωρίς μαλλιά.
1: Χωρίς
4: κεραίες. Αργούσανε.
3: Η Αθηνά, παιδί μου, που δεν είχε μπαταρίες.
4: Η Αθηνά,
3: και μίλαγε από το κοντρόλ.
1: Λοιπόν, έλα.
2: Πάμε ποδόσφαιρο, πάμε ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι μπροστά μας. Το ποδόσφαιρο είναι και πίσω μας και μπροστά.
1: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πότε είναι η επόμενη, η τρίτη?
2: Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός.
1: Αμάν πια, ο Παναθηναϊκός τελείω θα μας βγάλει πάλι την τέτοια.
4: Εντάξει,
2: υποσχέθηκε πάντως. Αν γίνει 3-0 και οι δύο, τελειώνει όλο αυτό το θέμα. Και πάνε Final Four και οι δύο ελληνικές ομάδες. Αν όχι, παράτα στην αγωνία.
4: Πάντως υποσχέθηκε ο Λιάκης ότι θα στείλει κάμερα αυτή τη φορά στο ΆΚΑ να δούμε ποιοι celebrity πάνε στον Παναθηναϊκό. Άρα θα έχετε θέματα.
1: Έτσι είπε. Έτσι. Τι θα έχουμε εμείς θέμα, ο Λιάκης θα έχει.
4: Γενικά ρε παιδί, με τηλεόραση, θα δούμε ποιοι
1: καλώς,
4: θα πάνε.
1: Καλώς.
2: Λοιπόν, στα playoffs τώρα, εντάξει, το μόνο που βγάλαμε ως συμπέρασμα να ξέρετε είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα τερμάτισε τέταρτος και πάει conference. Κατά τα λοιπά, όλοι είχαν ευκαιρίες, κάποιοι δεν τις άρπαξαν. Κάποιοι τις άρπαξαν. Και αναφέρομαι στο δεν τις άρπαξαν στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ο ένας να εκμεταλλευτεί την γκέλα του άλλου. Αυτό ήταν σε αυτή την αγωνιστική το ζουμί.
1: Αυτό το Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, που έρχεται από ΙΤΑ κιόλας από το κύπελο. Έριξε τριάρα στον Ολυμπιακό.
2: Δεν δυναμώνουν τώρα αυτά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Στην Τούμπα, εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται, δεν ήταν δηλαδή.
1: Όντως ακούγεται.
2: Έπαιξε. Ναι. Πέτυχε τρία γκολ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Δεν είναι ότι έπαιξε άσχημα ο Ολυμπιακός, απλά έκανε λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε
1: ο
2: ΠΑΟΚ και πέτυχε αυτά τα τρία γκολ.
3: Αμάντα μου, πού σε βρήκε σένα αυτό το κακό 3-1?
1: Πού σε πονεί και πού σε σφάζει?
4: Εμένα στη μέση με βρήκε.
2: Με το φούντι ήμουνα,
3: δεν μπόρεσε να βοηθήσει ούτε ο
2: κύριος. Τίποτα, ήταν έξαλλος.
1: Έβαλες κανένα παπά μέσα στη φάση, στην εξίσωση?
2: Όχι.
3: Δεν το περιμέναμε.
2: Είπαμε να το πάμε μόνοι μας, αλλά δεν, τελικά χρειάζεται βοήθεια το πράγμα.
4: Σου λέω ρε Βασίλη, με δύο έμπλεστρα ήμουν εγώ.
1: Μεταφυσικός πρόξιμο θέλει.
3: Α, ναι, ο Θανάσης μας είναι μεταλλέοντος από το πρωί.
4: Άστα να πούμε, με πόνεσε πολύ.
2: Ναι, και από την άλλη η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και εκείνη δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οπότε βαθμολογικά τώρα όλα παίζουν για τις θέσεις 1-3.
1: Τυπικά, ναι, αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ τώρα, γιατί έτσι όπως το λες.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι αυτό. Τέταρτη θέση το ξέρουμε φέτος. Δηλαδή δεν είναι ότι κυνηγάει και τίποτα.
4: Καλέ, μαθηματικά δεν είχε ελπίδες άμα νίκαγε.
1: Θα μου επιτρέψεις.
2: Μαθηματικά για πού? Για τρίτη θέση.
1: Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίζει. Για να κερδάει.
4: Κοίτα, ήταν πολύ καλύτερο.
2: Σίγουρα. Γι' αυτό και έπαιξε πολύ καλά εχθές.
4: Ήταν πολύ καλύτερος. Και με 10 παίκτες από το 20.
1: Έλα ρε.
2: Ήταν, ναι.
1: Έλα μωρή Πανάθα, μότα.
2: Ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ισχύει. Εντάξει, έχει προβάδισμα τίτλου η ΑΕΚ σίγουρα, γιατί είναι στο συνέξι.
3: Με 65% πιθανότητες προηγείται, λέει ο τσάτ.
4: Τίποτα δεν έχει.
2: 65% δεν είναι το τσάτ.
1: Να το βάλαμε να πούμε στο βράδυ.
4: Θα χάσει από το ΠΑΟΚ και θα τη το πάρουμε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια στη τελευταία γωνία.
2: Σταμάτα, αυτά τα λες από την αρχή και κάθε τέτοιο είναι σφαλιάρα.
3: Μη σας παρακαλώ, μη σφαλιαρίζεστε.
4: Έτσι θα γίνει.
1: Έλα, πάμε παρακαλώ.
2: Καλά. Όλο έτσι μας λες και όλα έρχονται τούμπα.
4: Όχι, όλα έρχονται όπως τα λέω εγώ.
1: Θα δούμε, ελάτε, προχωράτε.
2: Αν την Κυριακή κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει ισόπαλος στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, τότε τελείωσε το πράγμα.
4: Θα κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι εμείς.
2: Αλλιώς πάλι συνεχίζουμε αυτή την ιστορία. Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει.
1: Ωραίο είναι που μέχρι ακόμα παίζει όπως το πράγμα. Είναι ωραίο.
2: Παίζει. Ναι. Champions League γυναικών. Είχαμε δύο συγκλονιστικούς ημιτελικούς το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε το ζευγάρι του τελικού. Λιόν Μπαρσελόνα. Η Πολυνίκη κόντρα στην μηχανή παραγωγής γκολ 22 Μαΐου στο Όσλο. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ωραίο, ωραίο μάτσο. Είδαμε ένα Μπαρσελόνα Μπάγερν υπέροχο. Γενικά γίνεται χαμούλης. Έχουμε και Champions League αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τα πόλο. Έχουμε bowling. Θα σας πω, σας χρωστά. Έχουμε. Έχει...
3: Bowling.
2: Βεβαίως, θα σας τα πω. Θα σας τα πω εγώ όλα.
1: Ναι.
2: Θα τα πηγαίνουμε αυτή τη βδομάδα να τα βλέπουμε μαζί. Σας αφήνω.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο.
1: Α.
2: Ο viral παίκτης Τόμας Κούμπλακ της Ίντερ Τορόντο, ο οποίος σκόραρε και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πολύ έξυπνο όμως, θα έλεγε κανείς, γιατί την ώρα του πανηγυρισμού έδειξε στην κάμερα την κάρτα της δεύτερης δουλειάς του, της μεσητικής του εταιρείας.
4: Εξαιρετικός.
3: Το και έκανε τερπνών, και κόλμη λέει.
1: Το τερπνών με το φελί μου.
3: Real estate
2: fair. Την έβγαλε από την κάλτσα. Τσακ. Και τσάπα διαφήμιση.
3: Θες να σου βρει σπιτάκι ο κόλτσις μας.
1: Το λεγόμενο plan B.
3: Ρε παιδιά, ναι, τσάπα διαφήμιση αυτά και plan B. Αλλά είναι ωραίο τώρα να μην βιοπορίζεται ο αθλητής και να πηγαίνει να δείχνει διάρκεια.
4: Έχει δίκιο και στο αλλά στην Αυστραλία.
2: Βασίλη μου, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
4: Εκεί επικρατεί το rugby.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όχι απλά διαφημίστηκε εκεί Τορόντο, Καναδάς και τα λοιπά.
1: Τορόντο!
2: Αυτό τώρα έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και εσύ μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο από εδώ.
1: Πάντως στην Αμερική, παιδιά, όλο αφήσεις, όπως εμείς εδώ έχουμε τραγουδιστές να πούμε και τέτοια, εκεί έχουν δικηγόρους ή real estate.
4: Ναι, ναι.
1: Και λένε, πάρε το Γιάννη. Τράκαρες, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. Και λέει έτσι. Έχεις θες σπίτι, πάρε τηλέφωνο το Θανάση. Κύριο Θανάση την αφήσει.
4: Αυτό το εξηγεί στο Better Call Saul. Γιατί,
1: ναι, Better Call Saul.
4: Γιατί σου λέει ότι οι ασφαλιστικές μηνύσεις, δηλαδή το κράτος πληρώνει. Έπεσε, έσπασε το πόδι μου, μήνυση στο Δήμο. Μπαμ, θα δικαιωθείς. Με τη μία. Παπαπαπ.
1: Οπότε πρέπει να έχεις έναν εκπρόσωπο επιτόπου.
3: Για τα λεφτά τώρα, επειδή ρώτησε το φίλο μου τον Τζάτ.
4: Το δεν άντεξε.
3: Μου λέει, άκου, Αμάντα, άκου.
1: Μην το πολύ ρωτάς, θα πρέπει να τον πληρώσουμε κάποια στιγμή στο τέλος.
3: Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, παιδιά, σε κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη, όπως Μπαρσελόνα που μας είπε τώρα η Αμάντα, Λιόν, Τσέλσι κλπ. Οι μεγαλύτερες παίκτριες φτάνουν σε αμοιβές περίπου 400.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αμέ, και υπάρχουν
2: βέβαια,
3: παραδείγματα, μιλάμε για καθαρά χρήματα 30.000 ευρώ έως και 80 το μήνα. Μπράβο στα κορίτσα.
1: Αμέ.
2: Στο εξωτερικό έχει πάει αλλού το πράγμα.
1: Μπορείς, δεν πρέπει να γίνω γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό.
3: Δεν θα σε παίρνανε μωρέ, ατσουμπαλοσύνη κι εσύ.
4: Πίσω δεν έχεις και τίποτα.
1: Δεν έχω. Εντάξει, ευχαριστούμε, πάντα καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Φιλαρακιά, θέμα βραδιάς πίσης το πρωί είναι η κάλτσα. Και αυτό που θέλω να πω είναι για την Pizza Fan, γιατί όποιος βγει στον αέρα για να επιλέξει ποιο είναι το νικητήριο ποίημα, το σημερινό τουλάχιστον, θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno. Ναι, και θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφωνήματος ή μηνύματος. Αλλά αυτό που με βλέπετε τώρα λίγο να πελαγοδρομώ, γιατί δεν το περίμενα αυτό. Pizza Lime από την Pizza Fan, η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Έλα ρε Μίτσο. Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίνσα μαργαρίτα lime. Lime, όπως το ακούτε. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αμέρου μας σεφ από τις 14 Απρίλη. Η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Είναι μία, μόνο μία.
7: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός
1: παιδικός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Ακούσαμε.
1: Ναι. Στα Βέντο και Σάγια.
2: Άντε.
1: Πριν σε γνωρίσω.
0: Σε το κομμάτι το έχουμε πραγματικά φάει μυροκουτάλι στα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα εγώ τώρα πώς μου έχει κάτσει αυτό δεν ξέρω.
1: Πρέπει να ήταν το άλμπουμ εκείνο με τα Hey Hop και τα τέτοια μέσα.
0: Hey Hop.
1: Hey,
0: 6-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Map. Συγγνώμη που υπάρχουμε. Αυτή η εκπομπή εδώ και 19 χρόνια.
2: Συγγνώμη.
1: Τι φτερνίζεται. Αυτό κάνει 19 χρόνια αυτή.
0: Πραγματικά είναι ένα ραδιοφωνικό φτάρισμα, θα λέει κάποιο. Λοιπόν, πάμε στου μάπε, παρακαλώ.
1: Βεβαίω. Έχουν γράψει και οι μάπε εδώ τα δικά του ποίηματα με θέμα ποιήση στην κάλτσα. Θα τα διαβάσουμε αργότερα. Για την ώρα όμω πρέπει να πάω λίγο νωρίτερα. Εδώ στην Βασιλική τη φίλη μου, που στο θέμα ημέρα, σε ποια πενταετία τη ζωή σα θα θέλατε να επιστρέψετε, λέει είμαι 38 και θα ήθελα να ήμουν πάλι 30 με 35. Έλα κοντά είσαι εσύ.
0: Έλα κοντά είσαι τώρα, εντάξει.
1: Όποτε θε τα ξανακάνει. Καλημέρα στην Έφη μας που μας εύχεται καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Γεια σου, Έφη.
1: Η έτερη Έφη λέει: η καλύτερη πενταετία της ζωής μου ήταν τα 28 με 32. Ήταν λες και είχα κερδίσει το τζόκερ της ζωής. Μετά πήγαν όλα λάθος.
2: Είσαι μεγάλος και έχεις αντοχές στο σώμα 20. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η Έφη.
2: Όχι, γενικά είναι το 28-32.
1: Α. Ήτανε, σου λέει, σαν να είχα κερδίσει τον τζόκερ.
2: Αυτό,
1: με
2: λέει, έχεις, έχεις κάποια χρήματα.
0: Αυτή λέει και για την τύχη, ότι μάλλον τις πηγαίνανε τα πράγματα καλά.
2: Είναι είσαι αυτό... χαλαρός. Αρχίζεις και έχεις την ωριμότητα, ξέρεις ότι δεν πειράζει, ας το κάνουμε και ας περάσουμε ωραία του τριαντάρι. Οπότε αυτό ακτινοβολά φαίνεται πάνω σου και είσαι πιο δεκτικός.
1: Πάντως, πέραν που ακτινοβολά, εδώ πρέπει να τις τύχαιναν και τα καλά. Δεν έρχεται, ρε παιδί μου, μια στιγμή στη ζωή που λες, πότε σταμάτησε να μου τυχαίνουν εμένα τα καλά.
2: Σωστή, ναι, ρε, είναι κάπου του που το πιστεύεις, ρε παιδί, αυτό το βγάζεις.
1: Ναι, το πιστεύεις κιόλας, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι,
1: καλημέρα στον Χρήστο μας, καλημέρα στη Νίκη που η χρυσή της πενταετία ήταν το 2016 με 2021. Πες μας καλέ πόσο ήσουνα τότε. Τέλος σπουδών λέει, α μικρή, 22-23. Τέλος σπουδών, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Κύπρο για 11 μήνες, άθληση, έξοδοι, εκδρομές και γνωριμία με τον άντρα μου που κάναμε ένα υπέροχο μωράκι.
2: Έλα ρε.
1: Την εκμεταλλεύτηκε τη χρυσή της πενταετία, μπράβο της. Μπράβο.
2: Ρε παιδιά, πιστεύετε ότι η τελευταία μας καλή χρονιά ήταν το 19.
1: Αγάπη, ναι.
2: Το 19 ήταν η καλύτερη.
1: Αγάπη, ναι.
2: Και εγώ ήταν η καλύτερη
0: χρονιά. Γιατί το 19 ειδικά.
2: Το 19 ήταν η πολύ δυνατή χρονιά.
0: Ναι.
1: Μετά το 20 μόνο χαλιά.
2: Σκατά μετά. Μετά την άντε και η καραντίνα
0: λόγω
2: το πρώτο
0: λόγω Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, καμία
2: ρε, μην το βλέπεις πολιτικά. Μην το βλέπεις. Και καραντίνα.
1: Βγάλεις παροπίδες, ρε. Βγάλεις παροπίδες.
0: Τέλει που μου θανάς, μην το βλέπεις πολιτικά.
2: Τσίλα, άσο τώρα. Μιλάμε για 19, εντάξει, καλά πήγαιναν τα πράγματα ακόμα.
0: Ναι.
2: Τι έγινε μετά.
1: Τι έγινε μετά.
0: Εδώ με έχει καλό διάστημα να θυμηθώ ότι είναι το 19.
2: Σκέψτε και το 19 πώς ήταν η χρονιά σου. Θα ήταν καλή. Δηλαδή και οικονομικά ήταν καλή για τους περισσότερους. Έβγαλες το 19.
0: Το 19. Το 19.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Το μοναδικό μάπα που θα βρεθεί πολύ πιθανόν σε ουρανοξύστη στον ελληνικό γιατί τα αφεντικό του αγόρασε και διαμέρισμα.
0: Ναι, και εγώ από αφεντικό που τα αφεντικά του αγόρασαν διαμέρισμα.
1: Ναι, τώρα εμείς τι πρόσβαση να έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι το αφεντικό σου, α, δεν λέει.
1: Δεν θέλω και να ξέρω. Μην πεις. Καλημέρα να πούμε.
0: Εγώ πάντως αυτός που λέω είναι γνωστός εφοπλιστής. Πολύ γνωστός. Μάλιστα τώρα πρόσφατα αγοράσανε και κάτι, κάνανε και κάτι αγοραπολισίες. Πουλήσανε κάτι παλιά, πήραν κάτι καινούρια.
1: Τώρα, μα είσαι εφοπλιστής, σε τραβάει η θάλασσα. Πού θα πας.
0: Άσε,
1: να έχεις και ένα προς τα εκεί.
2: Να τη Λιάννα, έρχεται να με βεβαιώσει. Έβαλα και καρδούλα και την πάθασε. Λέει, παιδιά, το 19 ήταν όντως top χρονιά. Με όσους το έχω συζητήσει, λένε ακριβώς το ίδιο.
1: Όχι, τώρα είμαστε τρεις.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, απλώς δεν θυμάμαι τι έκανα το 19 γι' αυτό.
1: Και εγώ
0: καλά,
1: χωρίς...
0: γενικά δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι και εγώ τι θυμάμαι.
2: Ούτε και εγώ θυμάμαι, αλλά το αίσθημα.
3: Για σένα δεν ήταν.
0: Οι γονείς μου. Ναι, ρε, είχα πεθάνει οι γονείς μου και δύο με το 19. Πώς είναι εδώ να είναι καλή χρονιά.
1: Δεν το θες το 19.
0: Ρε Θανάση.
2: Εντάξει, είσαι πάλι εξαίρεση.
1: Είχαμε την περίπτωση τώρα. Ήταν η περίπτωση αυτή.
0: Ποια είναι η χρονιά της ζωής μου, είπες ρε μεγάλη.
1: Κατά λάθος έγινε.
0: Και χώρισα κιόλας. Και χώρισε κιόλας.
2: Σκάσε ρε.
1: Α, χώρισες κιόλας.
3: Το αμάξι πότε ήταν.
1: Το 19.
2: Πω παιδιά.
0: Κλέψανε τα μάξι, χώρισα και πεθάνανε και οι δύο γονείς.
2: Άρα για να πάει καλά στη φάση μας πρέπει να ξέρουμε όλοι πράγμα. Είναι σκάτα στον Ουγγαρέζο.
0: Όχι. Μα πραγματικά πρέπει να βάζεις όλη τη σκατήλα το δική σας. Αλλά το καλύτερο είναι η μάπισσα. Που λέει ναι, ναι, βάζει δικό της. Πάρα πολύ λένε το 19 ότι ήταν καλύτερο.
2: Ρε, ακούγεται, ακούγεται. Καλέ, στέλνει κι άλλοι. Συμφωνώ, λέει το 19, φυσούσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, βρεθήκανε δύο Ηλιάνες back to back να φυσάνε.
0: Φυσάνε, εμείς, εμείς το 19 δεν φυσάγαμε, ρουφάγαμε.
1: Εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, πάμε.

0: Θέλετε μήπως να σας πω τα Eurovisionικά τα νέα τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά
1: στα πράγματα. Το ρεπορτάζ του τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το ρεπορτάζ είναι ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας πρόβα, τα μάθατε.
2: Ό,τι ξέρετε τώρα 10 μέρες τώρα θα μας ξύσουν τα άντερα,
0: Τώρα είναι η κορύφωση πια.
2: Γιατί παρεμπιπτόντως κάνει και νούμερα αυτό.
1: Ένα χρόνο τώρα πήγαινε αυτή η υπόθεση.
0: Σκέψω ότι έχει 4 τώρα ο μήνας, ας πούμε. 16 είναι ο μεγάλος τελικός, οπότε 10 μέρες ακριβώς όπως το λες, γιατί έρχονται τώρα και πληροφορίες, έρχονται και πράγματα. Είχαμε εμείς την πρώτη μας πρόβα, ολοκληρώθηκε πάρα πολύ εντυπωσιακά, σου λέει. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες, οπότε είδαμε και το outfit που θα φοράει ο Ακύλας επί σκηνής. Είδαμε και ένα πατινάκι με το οποίο μπαίνει κάποια στιγμή στη σκηνή.
2: Για τα πατινάκια αυτά είναι σκοτώστες όμως, δεν είναι σωστά τα μηνύματα που περνάμε.
0: Μωρέ, αυτά τα μικρά ξέρουν. Ξέρουν αυτά.
1: Τσίλαρε, αλλά.
0: Στα χρώματά του θα είναι, με την πορτοκαλί, την πότα, τη γούρινη όπως τον ξέρουμε, με πορτοκαλί πάνω και μαύρο συνολάκι έτσι τυγρέ, σκουφάκι φυσικά αυτά τα πάντα.
2: Ωραία.
0: Δεν έχουμε δει στις πρώτες φωτογραφίες τους ανθρώπους που θα βρίσκονται μαζί του επί σκηνής και θα διαδραματίσουν διάφορους ρόλους.
1: Έχουμε καταλάβει που, τι θα κάνουν.
2: Κάποιοι ρόλοι από το βιντεοπαιχνίδι.
1: Όχι
2: η μαμά.
0: Όχι, δεν θα έχει τέτοιες αναφορές.
1: Εγώ είχα μια ιδέα και ήλπιζα ότι θα το κάνουν έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Τους προλαβαίνουμε, λέγε!
1: Μήπως θα ακούσουν. Ρε παιδί, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να στείνανε πίσω τώρα που έχουμε και τα γκριν και καλά ένα arcade παιχνίδι. Μια παλιά φάση Tron Legacy, όσο έχουν την ταινία. Τα παλιά που είχαμε στα ουφάδικα.
0: Ναι,
1: και να έχει το χαρακτήρα.
2: Τι φλιπεράκι δηλαδή.
1: Όχι, να έχει μέσα χαρακτήρα, το να ότι παίζει κτλ. Και να σπάγανε τη τέταρτη διάσταση και να βγαίνα και καλά οι χαρακτήρε.
2: Το τέταρτο τείχο, ρε.
1: Ναι, το τέταρτο τείχο. Και να ήταν άνθρωποι χαρακτήρε πάνω στη σκηνή.
0: Σαν το ριγκ που βγαίνει αυτή την τηλεόραση μέσα.
1: Ναι, κάπως.
0: Δρακουλιάρικο για Eurovision.
2: Ωραία. Α, σαν τη Σαμάρα λέει.
1: Σου αρέσει όμως.
0: Σαμάρα να βγει Παρθένα Χοροζήτα από την οθόνη τη Eurovision μέσα. Όχι, με το μαλλί μπροστά το ξανθό.
2: Πάντως προσέξτε τώρα, κάποιο ανακατόστρα θα παρατηρήσει το εξή.
0: Τι μωρή φιλιό.
2: Φιλιό, θα σου πω εγώ τώρα. Μωρέ, και που στέκομαι στα πόδια μου και συνεχίζω την εκπομπή που μου θυμίζει το 19.
0: Μετά το 19.
2: Να βγάζετε το 19, αντί να μου πείτε. Και μπράβο Δημήτρη, κάθεστε και μου τη λέτε. Λοιπόν, λέω ότι. Σκεφτείτε τώρα, σε ποια άλλη αντιπροσωπεία μας στη Eurovision όλη η ομάδα τα δίνει όλα για να προωθήσει την εκπροσώπηση?
3: Σε καμία.
2: Δηλαδή τώρα βλέπεις Φωκά, πρώτη μούρη. Πότε έχεις ξαναδεί το Φωκά να συμμετέχει σε βιντεάκια, να βγάζει δικά του βιντεάκια, να δίνει συνεντεύξεις ο Φωκάς? Όλη η ομάδα δηλαδή. Παρθένα τώρα και τα λοιπά. Η διαφορά μέσα στην Παρθένα είναι η Παρθένα. Δηλαδή έχει και δική τη ξεχωριστή καριέρα.
0: Βεβαίως.
2: Ενισχύει. Αλλά βλέπει, θα δει, οι χορευτές, οι χορογράφοι, αυτά μιλάνε, βγαίνουν, στηρίζουν. Στη Σάτι.
0: Ναι.
2: Ήταν όλοι κρυμμένοι.
0: Μωρέ, ήταν γενικά τα πράγματα 2 χρόνια πριν, αν το θυμηθείς, πολύ πολύ πιο μικρά. Δηλαδή, ούτε εθνικός τελικός. Μία εκπομπή ένα βράδυ που ανακοινώθηκε το κομμάτι, βγήκε το βίντεο κλιπ. Δεν υπήρχε τέτοιο tour, ας πούμε, δεν υπήρχε συνέντευξη τύπου που κάλεσαν φέτος όλους τους ανθρώπους εκεί και είχαν στήσει και τα διάφορα. Εννοείται ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνανε άλματα στην προσέγγιση.
2: Ναι.
1: Εγώ, σαν δεύτερη φιλιό.
0: Έφυλιτσα,
1: θα ήθελα να κάνω τη σειραφή σε αυτό που είπε.
2: Σειραφή κασέτη.
0: Κόψε, ράψε, ναι.
1: Και θα πω. Έχει μεγάλη. Παίζει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλο ταλέντο στα χέρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει μεγάλη σημασία το ότι δεν είχε καριέρα ο Ακύλας. Άκου τώρα. Ο Ακύλας είναι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό που του συμβαίνει. Οπότε πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος, σου λέει: πάω πίσω. Ακούω τους πάντες, τους φιλιώνω όλους να κάνω μια δυνατή ομάδα, γιατί θέλω να κοιτάξω το μέλλον μου. Δεν έχω κάποιο τουπέ, γιατί μέχρι χθες.
2: Ναι, αλλά παρακάνω... δεν μιλάμε για τον Ακύλα, μιλάω για όλους τους άλλους που έχουν μια εξωστρέφεια.
1: Αυτό
2: εσύ
1: θέλω,
2: δηλαδή,
1: να
2: ότι βγήκε ο Φωκάς επειδή το είπε Ακύλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έχει φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον ο Ακύλας.
0: Ωραία, και με την Κλαβδία πέρυσι που επίσης δεν ήταν
2: το ίδιο περιβάλλον.
0: Πιστεύω. Πολύ χαρούμενοι ήταν, ρε.
2: Η Κλαβδία με τη Μαυρίλα, με το μαύρο το φόρμα και το
0: φόρμα. Εννοώ στο πώς τα πηγαίνανε μεταξύ τους στη Σύπρια που υπήρχε.
1: Η Κλαβδία ήταν αυτό, σου λέει. Κάποιος μίλησε για την Κλαβδία. Είχε κάνει κάτι, είχε εμφανιστεί σε ένα παιχνίδι. Ο Ακύλας, σαν ταλέντο, εμφανίστηκε μόνος του. Τον αγαπήσαν όλοι για αυτό το λόγο. Τους ένωσε.
2: Τους εισπύρωσε, ναι.
1: Τους εισπύρωσε. Τους έχει μοιράσει και ακούει τους πάντες, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο έχω μάθει.
2: Και αυτό τους κάνει.
1: Περνάει και τις ιδέες του.
2: Να νιώθουν την ανάγκη να βγουν να τον υπερασπιστούν.
1: Μπράβο, συμμετέχουνε.
2: Είναι ενωτικός δηλαδή ο Ακύλας.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, νομίζω στη Eurovision κάποιες χρονιές, κάποιες χώρες συμμετέχουν με έναν τρόπο, αυτό που λέμε campaign, για να κερδίσουν. Για μας φέτος είναι τέτοια χρονιά.
2: Πάντως, επίσης, μέσα στο βαθύ Twitter.
0: Σας πω και τα με
2: στο βαθύ X, αυτό που ακούγεται είναι ότι φτάνει πια αυτό το εκπλήξεις και θα τα πούμε σιγά σιγά. Και επτασφράγει στα μυστικά. Γελάει, σου λέει, η Ευρώπη με αυτά. Όλες οι αντιπροσωπείες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βγάζουν, ανοίγουν τα χαρτιά τους για να. Στο πλαίσιο της πρόθεσης του κομματιού.
0: Είναι δύο σχολές.
2: Λέει το Twitter, εγώ δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
0: Είναι δύο σχολές στη Eurovision. Και θα σου πω και εκ του αποτελέσματος, αν είμαστε κερδισμένοι ή όχι. Η μία σχολή που πολλές φορές έχει κερδίσει κιόλας, λέει την εμφάνιση του εθνικού τελικού που είδε ο κόσμος, αγάπησε, τη μάθαμε, την ξέρουμε, τη δείχνουμε. Αυτή και επαναλαμβάνουμε στη σκηνή της Eurovision. Πολλές φορές και με το ίδιο το προπ από το σπίτι μας. Ναι. Βλέπε Λωρίν με το τατού πριν 2-3 χρόνια. Ό,τι είδαμε στο Μελωδί Φεστιβάλεν με εκείνους τους βράχους που ανοιγοκλίνανε, το ίδιο με το ίδιο το ρούχο το πήρε, το πήγε εκεί. Αντίστοιχα φέτος η Φινλανδή.
2: Ναι.
0: Ό,τι βλέπεις με το λευκό το φόρεμα, την κυρία με το βιολί, τις φωτιές στα παράθυρα, ο κύριος με τα μαύρα, το ίδιο ακριβώς. Εμείς και κάποιες άλλες χώρες επιλέγουμε στον εθνικό τελικό να δείξουμε κάτι διαφορετικό και εκεί να το αναβαθμίσουμε πάρα πάρα πολύ. Αυτό εκ του αποτελέσματος έχει το στοιχείο της έκπληξης που κερδίζει. Φουρέιρα 2018, 18η στα στοιχήματα. Έχουν δει ένα βίντεο κλιπ. Κανένας εθνικός τελικός από την Κύπρο, καμία γκραντ εμφάνιση.
1: Πάντως, εγώ είμαι άσχετος.
0: Πάει εκεί, κάνει την πρώτη πρόβα και βρίσκεται αμέσως πρώτη-δεύτερη στα στοιχήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως, εγώ είμαι άσχετος. Είδα βιντεάκι στο TikTok τους Φιλανδούς που βαϊμπάραν με Ακύλα και λέγανε The best.
2: Ναι, ναι.
1: Προωθήσαν Ακύλα.
2: Πες τα κουτσομπολιά, γιατί να πάμε στην πίση.
0: Λοιπόν, αυτοί τα κουτσομπολιά είναι η Φινλανδία, το μεγάλο φαβορί. Είχαν, λένε τώρα οι πληροφορίες, σοβαρά τεχνικά ζητήματα στην πρώτη τους πρόβα. Ήταν ακριβώς μετά από εμάς, γιατί εμφανίζονται και μετά από εμάς στον πρώτο ημιτελικό και ακόμη δεν έχουν λύσει το σοβαρό του ζήτημα. Θα μπορέσει η κυρία αυτή, η Λίντα Λαμπένιους, πώς τη λένε, να παίξει live ζωντανά βιολί. Εκεί ποντάρουνε.
2: Γιατί δεν μπορεί να παίξει τη βιολάρα
1: της.
0: Δεν
1: μεγάλο.
0: Μπορεί να παίξει ζωντανά τη βιολάρα της.
2: Δεν έχει, δωρονάδωρον είναι.
0: Δωρονάδωρον είναι.
1: Φίλε.
2: Βιολάρα της.
0: Και έχουμε και αυτή η κυρία που είναι σαν την Πάολα με το βιολί που πάει πάνω κάτω με τα πόδια και έξαλλη.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει τώρα, σου λέει, πολύ έξαλλη. Θα το παίξει το βιολάκι της.
2: Ρε τη βιολάρα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, βραδιά ποίησης.
3: Βραδιά ποίησης.
2: Καλημέρα, ποιητές. Η σημερινή βραδιά ποίησης έχει θέμα την κάλτσα. Παρακαλώ, ποιος θα ξεκινήσει.
1: Θέλω να ξεκινήσω εγώ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
2: Ναι, δεν έχει σαν το 2019, αλλά αρκετά καλή.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Σταματήσαμε έτσι με το 19.
2: Ένα σε βράσω.
1: Ανασύρω από το ντουλαπάκι της ψυχής μου. Την ποιητική μου συλλογή «Τα δάκρυά μου»,
2: ναι.
1: Και είναι το ποίημα «Μου λείπεις».
2: Όντως.
1: Ναι, σκάσε. Κάθε 4 του Μάη ανοίγω ένα κεράκι. Προσεύχομαι στα γόνατα, παρακαλώ να σε δίπλα στο Θεό.
2: Τι λέει?
1: Σαν τώρα σε θυμάμαι, μου κρατούσες παρέας από το δημοτικό και με κρατούσες από το μικρό το δαχτυλάκι μέχρι το στρατό. Σε κρυφό είχα σαν φυλαχτό. Σε έβαζα και στο τσεπάκι. Είχες και χρήση μαντιλάκι. Αχ, μάνα, ποτέ δεν θα σου συγχωρήσω. Πάντα θα σου το κρατώ. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να πλύνεις το μικρό μου φυλαράκι. Και κάθε τέτοια μέρα θυμάμαι την απώλεια από το γλυκό μου το καλτσάκι. Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Whirlpool.
0: Ναι, αυτό σε πείραξε. Το έρευος.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε.
2: Whirlpool.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Ναι.
1: Και ο χορφανό να περιμένει το αδερφάκι μας. Στο σιρταράκι το μικρό καλτσάκι. Άραγε η τρύπα η μανταρισμένη. Θα παραμένει κλεισμένη. Μη θα έχει παραδοθεί στη φύση σαν μια περιπλανόμενη κλωστή. Η κάλτσα μου η ακριβή, αυτή η παντοτινή μου.
2: Έλα ρε λαλάκα, πολύ ωραίο. Ο μάγκας μεγάλος, πολύ μεγάλος μάγκας.
1: Στεναχωρήθηκα.
2: Παρακαλώ, να πω εγώ είσαι η Βασίλη.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Θα διαβάσω το ποίημά μου η κάλτσα από την ποιητική μου συλλογή, το όμορφο 2019.
1: Ναι.
2: Σκάτσε.
0: Η άνοιξη του 19.
2: Καλό μου 19. Άτσα! Κοίτα μία κάλτσα. Να είχα και την άλλη, θα έκανα κεφάλι. Δύο κάλτσες έχει η ζωή, φόρεσα μια και βγήκα. Ρίγες είχε και μαλλί και στο δάχτυλο μια τρύπα. Μια κάλτσα στο κεφάλι μου θα βάλω να ληστέψω το βράδυ την καρδούλα σου και να σε βατέψω. Και εσύ με την καλτσούλα σου μου έριξες χαστούκι. Ένιωσα να κάνω μάνα στην 21 Στούκη. Mm-hmm. Βλέπω η Κατερίνα Ζαμπόν να επιστρέφει.
0: Καλά. Σβάν σοβαρό.
2: Πιστέψτε με, από το κράξιμο θα την κάνω ντέφι.
0: Έλα. Την περιμένουμε πώς και πώς.
2: Ευτυχώς που έρχεται Τετάρτη, για να, θα την κάνω να πάει κατευθείαν σφαίρα στην ψυχολόγο.
1: Να σου πες της ότι κάναμε τρομερές εκπομπές χωρίς αυτήν.
2: Μα ισχύει.
1: Όντως κάναμε.
2: Σήμερα είναι η καλύτερη εκπομπή και. Εντάξει. Οφείλουμε. Ρε παιδιά, μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Αλλά ότι κάναμε καλή εκπομπή σήμερα.
0: Πάρε.
2: Όπως σου λέμε, ο Λιάγκας φέτος έχει κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Μπορεί να έχει σχέση με το πάνελ, μπορεί να μην έχει σχέση με το
0: πάνελ. Να την πάρουμε να την πούμε.
2: Να την στεναχωρεθεί.
0: Και να την
2: Τόσε σχέσει που μα ακούνε τώρα και θα του το πούνε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να, εγώ λέω να την πάρουμε, γιατί είναι 7 η ώρα εκεί.
0: Θα το έχει στείλει ο Θείο Λάκη τώρα.
2: Θα είσαι εγώ ότι έχω δουλειά απέναντι, όχι.
0: Ναι. Μάρα, οπότε.
1: Σε 4 λεπτά έχεις,
0: πάμε να σα διαβάσω πολύ γρήγορα το ποίημα μου. Είναι το ποίημα με τίτλο 2019 από την ποιητική συλλογή Τα καλύτερα μα χρόνια. Ότι θα υπάρχει για μα, είπε. Μα ήταν.
2: Άντε ρε τσόγλανε! Άντε ρε τσόγλανε!
0: Ξαναμπαίνω. Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Μα ήταν λόγια μοναχά. Και να σαν κάλτσες τρύπιες.
1: Τα στρατηγικό το παίξιμο.
0: Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο αυτί σου.
2: Μα είπα και εγώ, πήγε και ήρθε πάρα πολύ νωρί, γρήγορα. Και λέω, πώς το γράψω
0: και ένα στίχο εμπνεύστηκα.
1: Αποδομή λίγο του τα ελληνικά τραγούδια.
0: Ένα στίχο. Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο αυτί σου. Όταν από το σπίτι πας να βγεις, τσέκαρε και λίγο το βρακί σου. Μη σου τύχει εκείνο με την τρύπα, θα γίνεις ρόμπα, εγώ στο είπα. Ναι. Φρόντισε να αρέσεις, μόνο έτσι μπορεί και να τον βρέξεις. Βάλε κάλτσα δυνατή, να σε δει να τρελαθεί. Και θα θέλει να στη βγάλει, θα την έχεις πια ζουρλάνη.
2: Πολύ ωραίο. Έχω breaking news.
1: Έγινε,
2: από ένα λογαριασμό που φέρεται να είναι του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι. Λοιπόν,
1: ποιο συνάντησε.
2: Καλά, αυτό ο Θεοφάνος τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί δύο ημέρες του στέλνω τα καλύτερα, πόσο τον εκτιμώ, τα πάντα. Μια απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ, δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τα άκουσε. Σιγά το μουσικό. Αυτά τα κόρτς που παίζει είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε, αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Εγώ σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας. Δυστυχώς, γράφει ένα λογαριασμό που φέρεται να Τζον Παπαμιχαήλ.
0: Περεκτιμημένο Γιώργο Θεοφάνου, καβαλημένο.
2: Τώρα δεν ξέρω, πάντα να τα βρουν εγώ.
0: Ξέρει κάτι λίγα εκεί από μουσική.
1: Αυτό ο λογαριασμό μου θυμίζει όλου αυτού που σε αποθεώνουν σε 5 μηνύματα και μετά, επειδή του απαντά, σε βρίζουν δημοσίω.
2: Το κάνουν και με κοπέλε αυτό κάποιοι. Δημοσιογράφοι που έχουν σελίδε lifestyle, την πέφτουν. Ναι, έχουν.
0: Πέστα.
2: Το ακούμπαμε.gr.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του διαβάζετε κιόλα και την πέφτουν σε κοπέλε. Και άμα δεν του ρίξουν χιλόπιτα, μετά. Α, για να την πέσουν, γράφουν ένα κομματάκι, την εκθιάζουν.
0: Βέβαια.
2: Ναι, και λένε η Στάρελα, α πούμε, εντυπωσίασε να πούμε με το περπάτημα, με την περπατησιά τη το event. Στέλνουν μήνυμα, είδε τι σου έγραψα. Πολύ ωραία, θε να πάμε για ποτό.
0: Όχι.
2: Την άλλη μέρα. Πληρωμένο, μάλλον το catwalk από την κοπέλα και τον κόμενο του τον καινούριο.
1: Είναι η σοβαρή δημοσιογραφή.
2: Και αυτή είναι και τηλεκριτική κάποιοι. Τέλος πάντων,
0: προχωράμε. Είναι και τηλεκριτική.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε άνθρωπο να μας πει τι συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι, σωστά, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Ποιος είναι? Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Είμαι η Άννα.
0: Ελάτε, Άννα.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Άννα, από πού μας τηλεφωνείς εσύ, μάλλον πού σε βρήκαμε, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
0: Από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
2: Έχει κίνηση.
4: Έχει την κινησούλα του.
0: Και πού πηγαίνετε, Ιωάννα, αυτό το πρωινό Δευτέρας?
2: Μπράβο,
0: Άννα.
2: Καλά, Άννα. Καλά στα είπε.
4: Δουλειά.
2: Δουλειά. Πού πηγαίνει, ρε Βασίλη? Ωραία.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνακα.

0: μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Today

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: μου. Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.

0: Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα The E-Tour of Hellas 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοπείο Καραλής, στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοπείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
12: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
13: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
12: Δηλαδή, είναι καλός?
13: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
12: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
12: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
14: Today 104,5.

0: 46, ποιότητα στο έπιπλο.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριώροφο υπερ

0: σύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε. Επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
4: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχήλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Auto Center Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια.
1: Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Στα χέρια σου όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού.

0: λόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος!
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός.
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: σένα.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή.

0: άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγελός. Και καθαρίσατε.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
2: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.
9: πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελίδης.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών.
3: Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι.
4: Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα

0: Καρπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
1: Today 104,5.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
15: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
16: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641 056 472.

0: μέρες περιποίηση στον καθρέφτη.
1: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
1: Ποιότητα ζωής.
0: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
2: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 5 92.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-051-643.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
12: Ώρες ζωής.
13: Ώρες φροντίδας.
12: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
13: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
12: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
13: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
13: Ποιότητα ζωής.
12: 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
14: Πλακάκια είδη υγιεινής.
15: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
16: Αυτοκίνητα και οδηγοί
1: με άποψη.
15: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Center Varelis.
1: Otto Center Varelis.
15: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
1: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
15: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Center Varelis.
1: Otto Center Varelis.
15: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
1: Otto Center Varelis.
15: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Center Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Center Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
16: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών.

0: στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Συνοδεύομαι, μου λες και εγώ παιδεύομαι. Για μένα μόνο ντρέπομαι, που ενώ

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου, της Ζαρύφης στο πανηγύρι τρελό, τη Χαρισχρονόπουλος καπεντανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, η βασίλισσα του πανηγυριού, εδώ παιδιά στον 104,6 My Radio. Πότε πήγε 4 Μαΐου, καλά πότε πήγε, επειδή ήταν τρίμερο. Πήγε 4 Μαΐου.
0: Πήγε 4 Μαΐου.
1: Με τον καιρό να φτιάχνει σιγά σιγά. Εγώ σήμερα έσκασα, χθες ήμουνα στα χιόνια. Θα τρελαθούμε και θα αρρωστήσουμε όλοι. Έμαθα κάτι για τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας.
0: Η εβδομάδα στο τέλος είναι για μπάνιο, να ξέρετε. Θα φτάσει τριαντάρια. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα θα έχει πάλι λίγο κρυάκι από ό,τι έμαθα.
1: Πάντως εμένα εδώ το κινητό, να ξέρεις, την επόμενη εβδομάδα δείχνει 28 κάθε μεσημέρι. Τώρα, ναι, δεν ξέρω, αυτά αλλάζουν και όλη την ώρα. Αλλά...
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Σε εμπιστεύομαι κιόλας.
0: Τεσσάρια, 22 την Παρασκευή. Α, αυτή την Παρασκευή θα είναι το 22. Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι καλοκαιρινά πάει από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω λένε να πολύ χαλάσει πάλι και λογικό.
0: Να βαστιχτούμε να λέμε εκεί στους 30-31. Εκεί να βαστιχτούμε.
1: Καλά και μια χαρά, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, αν από τώρα ξεκινάει η καλοκαίρι, εγώ έχω κάνει και μπάνιο πρωτομαγιά. Το θυμάμαι που δεν είμαι και κανένα ταραλέο με την
0: Καλέ,
1: θάλασσα.
0: Κατεβήκανε τα ελάφια και αυτά. Και σήμερα δείξαμε την εκκλησία που έγινε νουνό.
1: Την εκκλησία που έγινε νουνό στην.
0: Στη Μαντόχα Στερά του.
1: Σε αυτή μου, την εκκλησία έγιναν τα αγριογούρουνα.
0: Μάλιστα, και του λέω.
1: Στην Αγία Τριάδα Εκάλης.
0: Απλά δεν ήξερα, δεν ήθελε η Μαντόνα να παίρνει το όνομα. Που σιγά η κοπέλα, γιατί να μην ήθελε. Και λέω, δεν πειράζει, με ναι. Πολύ βαθύ κίνδυνο.
1: Γούρι.
0: Γούρι. Θα γράψει τέτοιο.
1: Ιστόρημα.
0: Θα γράψει την ιστόρημα. Και του λέω, καλέ, γνωστή παρουσιάστρια, λέω, που κάνει εκεί βαφτίσια. Ναι. Τα είχαν ατραξιόν, λέω. Τα
1: γνωστή παρουσιάστρια, Απλά την αναφέρει, τα χαιρόταν.
0: Γι' αυτό το σκέφτηκα μετά, να σου πω την αλήθεια. Λέω, αφού την είπα γνωστή παρουσιάστρια, γιατί δεν μπορεί και Μαντόνα.
1: Και δεν έχω και ένα βίντεο να στο έστελνα εκείνη την ώρα, παιδιά.
0: Και του εξηγούσα. Ότι σε αυτή την εκκλησία, γιατί δείξανε τώρα παιδιά, έχει μεγαλώσει η αγέλη εκεί πέρα τώρα πια.
1: Εγώ περνάμε εκεί με το καρότσι με το μωρό βόλτα.
0: Και 20-25.
1: Με πάει, πώς το λένε, 3 και.
0: Ναι, 20-25 αγριογούρουν έχουν φτάσει τώρα.
1: Και
0: τα
1: δεν
0: μικρά.
1: Είναι ήρεμα. Αν δουν όμως ότι πας να πας κοντά, που είχαμε εμείς κάτι μικρούλια παιδάκια της φίλης μου και της Μαντός και πλησιάζαμε κοντά, αυτά άψιλο τσινάνε. Δεν είναι.
0: Παιδί μου,
1: δεν
0: είναι άγρια ζώα.
1: Και τη μαμά δίπλα.
0: Επίσης, έλεγα στη Φέη ότι όταν λέω υπάρχουν πολλές βαφτίσεις πια που είναι μόδα να κάνεις finger food έξω από την εκκλησία.
1: Έτσι την πατήσαμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, το αγριό γουρουνό θα μυρίσει το φαγητάκι. Και
1: το
0: η φυσική του.
1: Στη γωνία που τα φτιάχνει και όλα αυτά τα ζεσταίνει και μυρίζουν τα κρέατα.
0: Η φυσική του ροπή είναι να πάει προς το φαγητό αφού πεινάει. Γι' αυτό ναι, και κατεβαίνουν μέχρι
1: ναι,
0: και κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λέγει η Φέη στην αρχή, ναι, εκεί στην παιδική χαρά, λέω, είναι και η τροφή που τα μαζεύει και οι μυρωδιές. Και εδώ που τα λέμε.
1: Όχι υπέστηστα παιδιά, η σάρκα των παιδιών.
0: Ναι, δεν είναι θρίλερ αυτό. Πετάγεται και ο Αντρέας και λέει. Και είναι και σαρκοφάγα. Δηλαδή, φάει παιδάκι.
1: Παιδιά, πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ. Το λέω δηλαδή, πάω στην Κουμπάρα συνέχεια που μένει στην Εκάλη που είναι πολύ ωραία και αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτές τις περιοχές. Χλίδα, ξεχλίδα, δεν με νοιάζει. Με το που λέμε μέσα στην ερημιά να πάρουμε το καρότσι να βγούμε μια βόλτα και πετυχαίνει. Σκυλί, γατί.
0: Αγριογούρνο.
1: Ελάφι. Κότα, κατσίκια. Λες εντάξει, στα κομμάτια. Τώρα να κάτσω σπίτι μου.
0: Άμα δηλαδή, ήταν να συνέχιζε.
1: Να στο Παγκράτη να βλέπω κόσμο καλύτερα.
0: Πρώτον, που έχουμε και μια λεπού άμα θέλουμε για την ατραξόν και στο μέτς.
1: Θα με σώσει και ένα άνθρωπο άμα μου.
0: Ακριβώς. Και συν τη άλλη, άμα ήθελα τέτοια, να πάω να μείνω πάνω στο Μέτσοβο.
1: Πήγαμε ένα βράδυ βόλτα, ακούμε τα αγριογούρνα, βλέπουμε 2-3 στη γωνία.
0: Και βράδυ κιόλας.
1: Με μια ανάσα γύρισα σπίτι δηλαδή.
0: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, δεν είναι. Και γενικότερα πάντως, επειδή λογικό είναι, με το που βλέπεις κάτι τέτοιο, λες, α, να το ταΐσω, να το βγάλω. Μην μείνετε εκεί για τα TikTok και τις φωτογραφίες. Γιατί
1: θα το αναλάβει άλλο στο TikTok.
0: Το καπρί, όπως λέμε, ο κάπρος που είναι ο μπαμπάς αγριογούρνος. Το καπρί. Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς αγριογούρνος. Είναι αυτός που έχει τα δόντια προς τα έξω.
1: Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς.
0: Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς αγριογούρνος, ως γνωστό, είναι πολύ διάσημος στη φύση για την ανδρεία του και για το πόσο επιθετικός είναι.
1: Αν
0: τα βάζει με λιοντάρια.
1: Ο κάπρος, Και η μαμά πώς τη λένε.
0: Ανάλογα, Μαρία, Δήμητρα. Αναλόγως τώρα πηγαίνει. Όχι, η μαμά είναι αγριογουρούνα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Την έχουν πεταμένη. Νοικοκυρά. Το καπρί με την αγριογουρούνα. Λοιπόν. τώρα που σας λέμε, τώρα σας φαίνεται απίστευτο, αλλά ήδη βλέπετε ότι από το απόγευμα και μετά είχε ζέστη έξω.
1: Ζέστα.
0: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλεια μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UVA. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.

0: Λοιπόν, επειδή εσύ μου είσαι φέτος πολύ δυνατός με τα, πώς τα λένε, τα διεθνή, είδα κάτι για την Κάμερον Δίας και πολύ χάρηκα εσύ. Λοιπόν, έγινε μαμά στα 53.
1: Δεν έχω ακόμα, να σου πω τώρα, έχει καεί και ο εγκέφαλός μου. Δεν θυμάμαι αν το ήξερα. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο που δεν θυμάμαι αν το ήξερα όταν έγκυος. Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει. Ήταν έγκυος κανονικά, είναι παρένθετη, είναι κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα και στο εξωτερικό δηλαδή δεν τα ξέρω.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Πολύ εύκολα τα
0: νομίζω κάνουμε. Ότι πρέπει να είναι παρένθετη.
1: Είναι και 53.
0: Ναι, είναι 53. Λοιπόν,
1: και δεν νομίζω ότι τη θυμόμαστε έγκυο. Πλάνα να είναι με κυλίτσα.
0: Του τρίτου, την ευχάριστη είδηση τη γέννηση του τρίτου παιδιού. Ναι.
1: Και δεν λέει απέκτησε. Λέει το άνθρωπο, βλέπω, το καλωσόρισε το τρίτο τη.
0: Όχι, παιδί. Έγιναν για τρίτη φορά γονείς. Ναι. Ναι.
1: Βλέπω ένα άλλο που λέει ότι το ζευγάρι καλωσόρισε ένα αγόρι. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε. Πόρτα χτύπησε. Γεια σας. Γεια σας, ήρθα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλωσορίζοντας. Μπράβο, δημόσια το γιο. Καλωσόρισες, αγόρι μου. Τέλειο. Νομίζω και εγώ ότι είναι.
1: Μόνο έτσι θα γίνουμε γονείς.
0: Εν τω μεταξύ, τον άντρα το λένε Νότα, μπορεί να με πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Είχαμε μια κυρία Νότα, εμείς στην Τρίπολη. Αχ, με ωραίο μαλλί. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι ο άντρας της.
0: Καλέ, και το 2014 λέει ήταν από παρένθετη. Και η δεύτερη κόρη.
1: Α, είδατε.
0: Α, και άρα το τρίτο, γιατί να μην είναι από παρένθετη.
1: Ο άντρας της. Τώρα θα σας κάψω. Άντε να με καταλάβεις εσύ και ο Χρήστος εδώ πέρα.
0: Ο άντρας της.
1: Ο Νότας είναι ο. Όχι, το γιο θα πούνε Νότα. Είπανε, καλωσορίζουμε τον τρίτο μας γιο, τον Νότα. Νότα.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες FreeMax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
10: All day.

0: Δεν χωράμε να περάσουμε στο ΆΚΑ. Φτάσαν οι Νταλί και στον Μετάλλικα.
1: Α, τώρα τους έχεις τις Μετάλλικα, πήγα να πω.
0: Εγώ 9 Μαΐου πάω Μετάλλικα και δεν 10 πετάω για την Αυστρία.
1: Άρα εσύ το Σάββατο Μετάλλικα, σωστά, το πρόγραμμά σου να καταλάβω.
0: Και 10 φέρτω.
1: Και την Κυριακή το πρωί φεύγεις.
0: 9 παρά 20
1: εκεί. Το πρωί. Που σημαίνει ότι πα Μετάλλικα, θα γυρίσει πίσω 2 ώρα 3 την μέχρι να γυρίσει, να ξεμαζευτεί, να τελειώσει. Να
0: θα κοιμηθώ, θα βαφτώ, θα φτιαχτώ και θα φύγω.
1: 7 η ώρα πέσει αεροδρόμιο.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η νεολαία, παιδιά.
1: Από τους Μετάλλικα, δηλαδή, θα πας.
0: Από τα φάραστα στον ουρανό.
1: Φέρτο.
0: Από τα φάραστα στον ουρανό. Βγήκε και ένα set list, εντωμεταξύ, για να δεις τι αλήτες είναι και αυτή. Πιθανό λέει set list. Λένε στην αρχή το Fuel, το Unforgiven και αυτά. Όμως αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, δηλαδή τα Sad But True, το One, το Seek and Destroy, το Ender Sandman και το Master of Puppets.
1: Στο τέλος. Θα κάτσεις να σου πω τώρα.
0: Κάτσε τώρα εδώ.
1: Έδωσε 100-150, πόσα έδωσες, τα έδωσες. Θα παρακάτσε να παραφύγεις. Δεν πήγαμε στο
0: Κώστα Μπίγαλη να φύγουμε νωρίτερα. Γιατί ήμουν ουρίτσα. Όταν σας έλεγα εγώ στηθείτε. Και εντωμεταξύ αν τα πουλήσω. Βάνα τσάνα. Βγάζω λεφτά.
1: Δεν τα πουλάς. Αφού θα πας τι. Αλλά όχι, εντάξει, είναι το όνειρό σου. Όχι, θα πας τα φάσματα.
0: Σε έχω ξαναδεί βέβαια, αλλά θέλω να τους δω τώρα γιατί και αυτά τα παππούδια τώρα θα ξανάρθουν. Παππούδια είναι, μην κοιτάς που καλοκρατιούνται.
1: Ιστορική στιγμή. Μπορεί να ξαναδούμε στην Ελλάδα.
0: Συγχίζομαι που κάποιοι και γνωστοί μας κάποιοι θα είναι στο Snake Pit και θα βλέπουν τον Hetfield έτσι και ξέρουν μόνο το Unforgiven που θα το πει και νωρίς.
1: Αυτό είναι άβολο.
0: Αβολούρα!
1: Θα περάσουν κακά, μην τους λυπάσαι.
0: Συμφωνώ, γιατί άμα δεν ξέρεις τα τραγούδια. Κακά. Μου έχει τύχει εμένα σε πρώτο τραπέζι να μην ξέρω τα τραγούδια, να μην είμαι φαν και να λες τι να κάνω τώρα. Εγώ... Και πρέπει όλη την ώρα να κοιτάς έτσι, να το χάνω.
1: Εμένα με πήγανε πέρσι την Αδάσα Μποφίλιου που. Δεν την ξέρω.
0: Αχ, το
1: αλλά
0: θυμάμαι,
1: μέσω φιλικής παρέας με ξέρει φατσικά και την ξέρω. Και με πήγαν πρώτο τραπέζι και έγινε το χειρότερο που η καρέκλα μου ήταν η πρώτη στην πίστα. Δηλαδή ήταν.
0: Που δεν μπορείς να πάρεις το βλέμμα.
1: Και μου λέγανε, καλέ, μην την έχεις πλάτη μας ξέρει. Καλέ, μην την έχεις πλάτη μας ξέρει. Και γύρισα την καρέκλα και επειδή με θυμήθηκε που την ξέρω, από τα 20 μου την ξέρω.
0: Και καλά τώρα δεν μας ξέρει πολύ. Και μας ξέρει. Και τι να κάνω εγώ, πες.
1: Με κοίταγε στα μάτια. Και την κοίταγα στα μάτια. Και όλοι σιγοτραγουδούσαν. Και σιγοτραγουδούσα. Και ήμουνα άβολο που δεν ήξερα
0: αβολούρα.
1: Ένα στίχο.
0: Όπα.
1: Ο Μετάλλικας είναι αυτός.
0: Όχι.
1: Α, είπε και εγώ.
0: Ο Φιλανδός.
1: Α, Φιλανδός είναι αυτός. Καλέ, γιατί τον έχουν ντύσει με σακάκια και με κουστούμια στις πρόβες.
0: Τώρα ανέβασε ένα βίντεο, παιδιά, στο TikTok ο Φιλανδός, ο τραγουδιστής.
1: Από πίσω.
0: Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνοντα το πίνω.
1: Τζόρνο μόνο από τη Φιλανδία.
0: Φαντάζεσαι και να έχω νέα μόνο για τη Φιλανδία. Θα μου πούνε. Δεν πα στο διάλογο για τη Φιλανδία, σα στείλαμε μωρή.
1: Καλά που είναι φαβορή. Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί, συγγνώμη κιόλας, όλοι λένε θα βγει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να βγει ο Ακύλας. Αλλά μπα και βγει ο Φιλανδός, παιδιά, γιατί έβλεπα το πρωί ότι ο Κώστας Μπίγαλης.
0: Είπε για τον Φιλανδό.
1: Είπε, χωρίς να ξέρει τα φαβορή, ότι είδε στον ύπνο του.
0: Του Φιλανδό.
1: Ότι θα κερδίσει Φιλανδία.
0: Κοίτα, ο Κώστας ο Μπίγαλης.
1: Και ανοίγει τα site και τις εφημερίδες και λέει: ρε παιδιά, Φιλανδία που είναι. Και λέει: φαβόρη, και λέει: πλάκα, κάτι θα κερδίσει. Τότε στον
0: Ιππανδία. Α, συγγνώμη, και δεν ήξερε ότι γίνεται όλο αυτό
1: όχι,
0: με τη Φιλανδία.
1: Όχι.
0: Προφητικό.
1: Το τυχαίο. Οπότε.
0: Πάντως παιδιά.
1: Κύλα, μήπως τώρα το όνειρο του Μπίγαλη είναι και προφητικό.
0: Και να τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάρουμε την Eurovision. Εγώ να πάω με χαρά και να με γούρι και με.
1: Εγώ δεν έχω ζήσει και την Αθήνα με Eurovision και την άλλη φορά ήμουν φοιτητής στα Γιάννενα όταν.
0: Καλά, και εμείς που τη ζήσαμε δεν βρίσκαμε ταξί να πάμε εκεί που θέλουμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά απ' την άλλη, ξέρω εγώ. Τώρα μην το πούμε στον αέρα, αλλά μου ανέλησε κάποιος που εμπιστεύομαι το σκεπτικό του για Eurovision και νίκη της Ελλάδος. Θα σας το πω εκτός αέρα.
0: Το οποίο βασίζεται σε νίκη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Επειδή μου το ανέλησε και εμένα ένας πολύ
1: άλλος
0: σχετικός.
1: Σχετικός, αλλά κοντά στο σχετικό δικό μου.
0: Κοντά στο σχετικό δικό
1: μου. Πολλούς λόγους που θα ήθελε η Ελλάδα να κάνει τη Eurovision του χρόνου, τέλος πάντων.
0: Ακούστε τώρα. Είναι και ένας λόγος που με εκνευρίζει, αλλά έχουμε πολλή πιθανότητα να ξέρετε.
1: Ναι. Είναι, άμα
0: είναι και πολύ χαρούμενοι.
1: Αλλά... Σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι και λίγο. Όχι να είναι στημένα τα πράγματα, αλλά να υπάρχει πάντα μια κατάσταση ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν και ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν.
0: Επίσης,
1: υπάρχουν πιθανότητες.
0: Επειδή η Eurovision, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας έδωσα την απάντηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάνω τσάνα. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε με Χάρη Χρονόπουλο τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ.
2: Βεβαίως, αύριο παιδιά έχουμε Sign Out Loud, να ξέρετε, πρώτη του μήνα, 5 του Μάη. Θα μας βλέπετε κιόλας. Δηλαδή αύριο το site, την ευρυτική τηλεόραση με την απόδοση της νοηματικής γλώσσας.
1: Δεν είμαστε κι εμείς πρεσβυτέρες. Σου λέει η νέα μόδα στο TikTok είναι οι πρεσβυτέρες που κάνουν βίντεο.
2: Οι πρεσβυτέρες. Α, οι παπαδιές.
1: Ναι, οι παπαδιές. Οι παπαδιές. Βγάλαμε εμείς μία σήμερα παπαδιά.
2: Παπαδιά. Α, τι λες.
1: Κυρία Λεμονή, η οποία παπαδιά είναι και δασκάλα, έχει και 4 παιδιά και κάνει full TikTok. Αυτή τώρα έγινε ένας χαμός γιατί δείχνει τη ζωή της μέσα από το TikTok.
2: Ναι.
1: Έδειξε και τον παπά πριν γίνει παπάς γιατί τώρα πήρε την απάντηση.
2: Α, ναι, έχω ασχοληθεί.
1: Έχεις ασχοληθεί λίγο. Και η οποία παπαδιά σήκωσε ένα βίντεο που είπε ότι εμείς πριν το γάμο δεν είχαμε προγαμία σχέση, δεν είχαμε τίποτα, παντρευτήκαμε και μετά. Γι' αυτό κάνουν πολλά παιδιά, γιατί μετά περνάνε καλά, σου λέει.
2: Καλό είναι, γιατί δεν το έχουν βαρεθεί. Ενώ συνήθως όταν έχεις παντρευτεί, το έχεις βαρεθεί.
1: Δεν είναι καλέ. Γιατί άμα είσαι και σε 5-6 χρόνια σχέση, τι θα αποκαλύψει για την πρώτη
2: φορά. Τρως κάθε μέρα.
1: Ναι, και βγάζει και διάφορα και έχει και κανάλι στο YouTube. Ναι. Μήπως τώρα που έχω τον εξοπλισμό, κάτι μικρόφωνο, ένα ρόμπλο και ένα και δύο κινητά.
2: Γίνεσαι παπαδιές.
1: Όχι, μήπως κάνουμε κι εμείς κάτι. Βέβαια η παπαδιά λέει το λόγο της κοινής διαθήκης και το δίνει δωρεάν στις οικογένειες.
2: Δεν έχουμε ενδιαφέρον να μας καλά.
1: Ναι, δεν έχουμε ενδιαφέρον. Τι να πούμε εμείς, τι να συμβουλέψουμε και ως τι, ως οικογενειάρχες.
2: Τι δείχνει εκεί που. Είναι άλλο να βλέπεις μια γυναίκα να ετοιμάζει τα παιδιά της στο σχολείο και άλλο μια παπαδιά να ετοιμάζει τα παιδιά της στο σχολείο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ή και πώς κινείται, τι κάνει μια παπαδιά.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι και βαρετό γιατί κάνει ένα πλάνο, είναι ο παπάς δίπλα, καταλαβες.
2: Καθόλου βαρετή ζωή για παπαδιές στο μεταξύ. Λίγο τα κατηχητικά, λίγο τα πνευματικά κέντρα της ενορίας, λίγο ο Άρτος, λίγο οι κυρίες στη γειτονιά.
1: Μπράβο. Το γεμίζει τη μέρα της. Και είναι άλλες 2-3, η μία μάλιστα έχει 7 παιδιά. Και συνομιλούν μεταξύ τους. Λογικά πρέπει να έχουν κάνει και group στο WhatsApp. Ναι, παπαδιές.
2: Viber.
1: Παπαδιές. Πρεσβυτέρες ενωμένες.
2: Ναι, είναι κοινό. Δηλαδή, αν είναι παπαδιά, γνωρίζει μια παπαδιά. Εντάξει, υπάρχει ένα κοινό.
1: Υπάρχει κοινό τόπο. Ενώ εμείς τι να κάνουμε με όλα αυτά. Τίποτα.
2: Δεν
1: κάνουμε και κάτι, ρε Χάρη. Άλλοι κάνουν κέντημα, άλλοι κάνουν πλέξιμο.
2: Και το να κάνεις το TikTok σου είναι κόπο. Να τα φτιάξει τα βιντεάκια ωραία. Πρώτα απ' όλα, το ότι τραβάνε όλη μέρα με το κινητό του.
1: Όλη μέρα.
2: Όλο αυτό είναι μια δραστηριότητα. Με τα πτώμα ησυχουραίνει.
1: Μοντάζ. Μοντάζ. Πού τα πας?
2: Το ιερό μοντάζ.
1: Βέβαια ιερό μοντάζ. Και γενικότερα πάντως είδε ότι υπάρχει. Να μας τα πει ο κύριος Καραγιάννης τη μέρα που θα έρθουμε. Γιατί εγώ τη ρώτησα. Παπαδιά, έχετε.
2: Τα κόψε και τα έχει κάνει μπουκλάκι πάνω.
1: Το είδα. Το έχει πάρει πολύ από πίσω. Πολύ μοντέρνος.
2: Γιατί είχαμε σήμερα τον. Με AI που φτιάχνει το Παΐσιο με το μηχανάκι. Με το παπάκι.
1: Και αυτό δεν είναι ωραίο να γίνει. Α,
2: ανέβηκε βίντεο, παπάκι ο Παΐσιος. Παπάκι. Και κουβάλαγε την εικόνα με το παπί. Και έλεγε στο βίντεο, μίλαγε
1: ο Παΐσιος,
2: AI,
1: ναι.
2: Αλλά πολύ καλό AI. Και έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια.
1: Αυτό το έκανε κάποια θρησκευτική ομάδα.
2: Μία πατεώνων ομάδα. Γιατί έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια. Να μου πείτε, θα σας πω εγώ να σας βοηθήσω. Έγραφε η άλλη αμήν, έστελε μετά το προφίλ. Τι έγινε αγάπη, χρειάζομαι λεφτά γι' αυτό. Καλέ μπες εδώ παίξε. Πέραν όλα τα λεφτά.
1: Α, ήταν τέτοιο!
2: Κατάλαβε.
1: Φαντάζομαι ο Καραγιάννης ανέβασε τόνους.
2: Ναι. Τώρα σου λέει κιόλας. Και τώρα, γιατί υπάρχει λέει κόσμος που θα πιστέψει ότι θα στείλει αμήν και θα σου απαντήσει ο Παΐσιος, θα σε πάρει.
1: Αυτά είναι τώρα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα σα στέλνατε αμήν και θα σα έπαιρνε ο Παΐσιος, λίγο. Δηλαδή, είπαμε να είμαστε λίγο αγαθοβιόλυτες με τα ηλεκτρονικά.
2: Τρόπο και ο Παΐσιος να.
1: Η μάνα μου, α πούμε, δεν του έλεγε δεν τρέπεσε λίγο ρεαλίτη που τα έχει μάθει πια. Άσε που μου στέλνει τώρα πια έχει καταλάβει. Μου λέει γέλασα πολύ με αυτό το βίντεο γιατί μου στέλνει βίντεο η μαμά για τον πίνακα, αλλά είναι AI.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ τη το δίνω που το καταλαβαίνει γιατί πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Ναι, βέβαια μου στέλνει και κάτι σκυλιά που κάνουν φλικ-φλακ και μου λέει αυτό το σκυλί και τα τι κόλπα κάνει. Τη λέω, σου φαίνεται πιθανό να είναι πετρούνια ο σκύλο.
2: Σαν τα άλογα που πηδάγανε το ελικόπτερο που είχαν στείλει εμένα και μου λέγανε καλέ, τι ωραίο θέμα, δείτε το αυτό.
1: Οι γονεί σου.
2: Όχι, χειρότερα.
1: Α, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Χειρότερα. Λοιπόν.
2: Χειρότερη.
1: Να είναι κάθε σου ημέρα και εμένα μου στέλνουν αβέρτα. Αυτό δεν το έχει παίξει στον πίνακα και είναι δύο γάτες, ας πούμε, που μαλώνουν. Κορνάρι, σταματάνε και σε κοιτάνε και σε βρίζουν μετά εσένα. Ότι Όλες αυτές τις αντρές τις κάνει γάτα. Ή δύο πιγκουίνοι που πάνε και κλέβουν ψάρια και μετά τρέχουν περπατώντας επάνω στο νερό. Μετά γίνονται χρηστοί. Λοιπόν, είναι τρελές. Σας παρακαλώ, μην μας τα στέλνετε αυτά, γιατί μας μπερδεύετε. Θα τα παίξει κανένα στον αέρα και θα ξεφτυλιστούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Jinx Eng Siberias. Εδώ, παιδιά, τώρα που θα σας πω. Είναι φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Μιλάω για το Tonosan Brain Energy Booster. Γιατί να τρέχεις στη Σιβηρία να βρεις το Jinx Eng Siberias είναι δύσκολο. Αλλά είναι πολύ εύκολο να έχεις το Tonosan Brain Energy Booster. Είναι το συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Ειδικά για εσάς, αγαπημένα μου, που έχετε πανελλήνιες, διάβασμα, πολλή δουλειά, πολλά deadlines, είναι το νούμερο ένα. Μήπως και εμείς χάρη να...
2: Μήπως...
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
9: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
13: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας

Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θες να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και κύριοι, αυτά τώρα συνέβη αυτό. Λαμπάδιες λεωφορείων στο Ήλιον.
1: Α, το πρωί.
0: Το πρωί έγινε.
1: Λοιπόν, ναι. Πολλά αυτές τις μέρες τέτοια παιδιά. Πραγματάκια.
0: Καλά.
1: Έγινε τη σκάλα του αεροπλάνου. Αχ, Παναγία μου, που έπεσαν οι άνθρωποι.
0: Η επικαιρότητα γενικά, εγώ να σας πω την αλήθεια, και ξέρει ο Χάρης, το έχουμε και δύο, επειδή μας μεγάλωσαν παππούδες και γιαγιάδες, έχουμε μια τεράστια ευαισθησία στην τρίτη ηλικία. Μη σας πω ότι εμένα, στο δικό μου αξιακό σύστημα, είναι πρώτα η τρίτη ηλικία. Και μετά είναι τα μωράκια, τα βρεφάκια και τα σκυλάκια και τα πιπινάκια. Και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, λίγο έχουμε, πώς να πω, μου στέλνουν και τα βίντεο, μου λέει, δείτε, ξέρεις που στέλνουμε στον γκρουπ, ρε παιδί μου, και αυτά. Τους λέω, παιδιά, εγώ αδυνατό να ανοίξω ένα βίντεο που βασανίζεται ένας ηλικιωμένος. Απ' την άλλη, ήθελα να πω το εξής, επειδή αυτό που έγινε ήταν στους Αμπελόκηπους, στην Αλεξάνδρα, ο παράνομο γεροκομείο που είχε στήσει. Ήταν εκεί, λέει, τέσσερις γιαγιάδες που τις είχαν αφήσει, και με το που έγινε όλο αυτό δεν πήγε κανένας να πει ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε αυτή τη γιαγιά. Δεν, παιδί μου, ρε, πώς σου πάει η καρδιά, ρε γάμο.
1: Ναι, ίσως είναι και λίγο καμιά φορά παρκάρισμα σε κάποιους ανθρώπους που τους παρκάρει η οικογένειά τους εκεί. Εντελώς. Και δεν ασχολείται, δεν κάνει. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Απλά,
1: δεν ξέρω,
0: ρε παιδιά, ναι, λίγο και λίγο αυτό που λέμε της γειτονιάς. Δεν είναι κουτσομπολιό το να πεις ότι, ρε παιδιά, να σηκώσει ένα τηλέφωνο ανώνυμα και να πεις, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το έκανα σε δική μου περίπτωση, ας πούμε, στη γειτονιά. Και λειτουργήσε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αφού ακούγαμε συγκεκριμένα ανησυχητικά σημάδια, δεν θα πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις, ρε παιδιά, δεν κοιτάτε εκεί τι γίνεται.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό.
0: Δεν μπλέκεις. Δηλαδή, καλό είναι όταν κάτι αντιλαμβανόμαστε, ένα τηλεφωνάκι, δεν είναι κακό να το κάνουμε. Δεν μπλέκεις, εννοώ, γιατί μπορεί να κάνεις ανώνυμα την καταγγελία και επιβάλλεται από την αστυνομία να πάει να τα καρατσεκάρει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες και καλά κάνεις και το λες, γιατί όντως και εγώ έχω κάνει μια καταγγελία ανώνυμα και όντως, άμα δεν θες, δεν σε πιέζουν να δώσεις στοιχεία και καμία άλλη. Σε πρίζουν λίγο να τα δώσεις, αλλά αν θες.
0: Σε πρίζουν να τα δώσεις, ισχύει, για να μην σας τα λέμε και όλα ρόδινα, αρχίζουν. Δεν θέλετε το όνομά σας, του λες εσείς. Θέλω να κάνω.
1: Σας, το σας, το παρακεί σας.
0: Για να μην πάνε να την καρατσεκάρουν και αυτή. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι, εγώ λέω γενικότερα, να έχουμε μια ενσυναίσθηση στο τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπλέκεις πάντα και παίζει περίπτωση να σώσει και μια ζωή, που λέει ο λόγος.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Θυμηθείτε λίγο στα χωριά, καλέ, τι κάναμε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: πες μου ποιο είναι το φετινό θέμα στα Met Gala. Δεν έχω ιδέα.
1: Fashion is art. Να ξέρετε, παιδιά, πιστεύω ότι
0: θα πάνε με τα κιούπια στο κεφάλι.
1: Πιστεύω ότι θα πάνε. Θα δούμε αναβίωση πινακών, αγαλμάτων, ρευμάτων τέχνης. Πιστεύω ότι θα δούμε και εκθέματα, λένε πολλοί. Πιστεύω θα δούμε και εκθέματα μέσα από το Met. Δηλαδή από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
0: Εκθέματα που είναι μέσα να τα έχουν αποτυπώσει σε ρούχο.
1: Έτσι, δηλαδή μέσα στο. Επειδή είχα πάει εγώ στο Met αυτό, είναι εκεί, ξέρω εγώ, η έναστρη νύχτα του Van Gogh.
0: Αυτό γίνεται ωραίο φόρεμα.
1: Αλλά πιστεύω, παιδιά, θα δούμε και performance. Γιατί τα τελευταία χρόνια το Met Gala έχει γίνει πολύ του performance. Δηλαδή η Lady Gaga να βγάζει 10 φορέματα στη σκάλα.
0: Ο Jared Leto πήγε με το κεφάλι.
1: Μπράβο. Η άλλη να αλλάζει το φόρεμα live. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε, να τις δούμε και να μπαίνουν αγάλματα.
0: Καλά, πιστεύω η Καρντάσιαν.
1: Να δούμε κάτι.
0: Γιατί θυμήθηκε και λέει 13 χρόνια έχω που πηγαίνω.
1: Ναι, χαρούμενη.
0: Αυτή τώρα που έχει, αυτή πιστεύω θα τα δώσει όλα η Καρντάσιαν φέτος. Πότε είναι αυτό?
1: Σήμερα, παιδιά.
0: Το βράδυ.
1: Σήμερα.
0: Αυτό θα ξενυχτήσει σήμερα.
1: Σήμερα θα γίνει, λέει, αυτό γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του Μάη. Να ξέρετε, φιλανθρωπικό κατά τα άλλα. Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, αυτό γίνεται μια φορά. Μέσα στο Silent Loud το έχουμε κάθε. Ναι. Αύριο έχουμε Sign Out Loud.
1: Ναι, μην το ξεχνάτε, παιδιά. Met Gala και αύριο θα σχολιάσουμε τα Met Gala.
0: Αχ, εσύ θα τα δεις όλα αυτά. Έχω δει πρόλαβα.
1: Θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ. Θα τα δείχνω και στην κάμερα. Θα το σχολιάζω, θα το δείχνω.
0: Αύριο που είμαστε οπτικό ακουστικό υπερθέαμα, αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι πολύ. Όχι,
1: ερμηνεία να του λέω σουρεαλισμό, υπερσουρεαλισμό, υπερεαλισμό, Μοντενσόρι, δεν ξέρω. Θέλει, θε να του τρελάνω.
0: Θέλω.
1: Θέλει να δω την Blake Lively και πώς θα την πούνε και την Άρα Winter και την.
0: Όχι, να το κάνουμε. Ναι. Γιατί. Θα του πούμε, παιδιά, το θέμα είναι με την γκάλα. Art is. Πώς λέγεται
1: τώρα. Το θέμα είναι με την γκάλα.
0: Fashion is art.
1: Θα και εμεί την μπαίνει.
0: Και ερχόμαστε με το χάρη κιούπια.
1: Έχω μια μπλούζα πλάκα που έχει πάνω ένα παλιό φούτερ που έχει πάνω. Του Μικελάντζελο.
0: Συγγνώμη, δεν έχω εγώ τον πίνακα που έχω φτιάξει στα 23 μου. Ένα Καντίνσκι που τον αντέγραψε. Ενώ τον κοίταγα και τον αντέγραφα.
1: Α, είδες. Και Μπάνξι μπορεί να κάνουν που ξανά φτιάξε άγαλμα τώρα.
0: Να πάει καμαγανά με τη σημαία στα μούτρα.
1: Ναι. Τέτοιο πράγμα θα παίξει πολύ, πιστεύω. Τι άλλο είναι πολύ hot καλλιτέχνη τώρα.
0: Μπάνξι είναι πολύ ωραίο και η κοπέλα που τη κρατάνε και καλά για να κάνει έμετο και ξερνάει καρδιές.
1: Ποια θα πάει να ξεράσει όμως εκεί.
0: Καρδιές πολύ... ή Γκάγκα.
1: Η Γκάγκα θα ξέρναγε καρδιές.
0: Γενικότερα.
1: Δεν έρχεται που θα.
0: Την Γκάγκα θα ξέρναγε. Και η Μπίλι Άιλις θα μπορούσε να ξέρει.
1: Θα μπορούσε να πάει, να σου πω.
0: Ναι, γιατί να μην πάει.
1: Ναι. Μπορεί να πάει. Είναι πολύ τώρα αυτό βέβαια εδώ. Δεν είναι απλό. Δεν είναι όσο βάζω ένα μαύρο φόρεμα και πάω. Αυτό θέλει πολύ performance και εφέ.
0: Δεν μπορεί και να βαρεθεί η Μπίλι Άιλις. Αυτή είναι η στάση ούτως ή άλλως.
1: Αλλά μα καλέσουν, δεν γίνεται να δεν πα. Γιατί έχει πληρώσει η εταιρεία 100.000 για να πα. 100.000 ευρώ κάνει η θέση να πα.
0: 100.000 ευρώ κάνει θέση.
1: Ναι, αλλά την πληρώνει σου στάρ στο οίκο. Για να φορέσει το ρούχο. Άστα, τα ψάξα. Κάνει μελέτη.
0: Άρα εμείς που τα παίξω ποτέ, ούτε με καντίνα.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Αντί για καντίνες και καντίνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: ξένο.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Α,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
5: Ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι μου, το μαγαζί σήμερα 4 του Μαγιού. Κουραστικός Μάιος ξεκίνησε.
1: Λένε ότι είναι καλός μήνας αστρολογικά. Όλη τη χρονιά λέγανε το Μάιο φτιάχνει το πράγμα. Τώρα γιατί λένε ότι κάτι αυτό, κάτι δύο Παρσέλινοι, κάτι νεύρα, κάτι.
0: Έχει έτλα. Το εξής χαρακτηριστικό Μάιος. Ανοίγει και κλείνει με Πανσέλινο.
1: Ναι,
0: σαν μήνας.
1: Αυτό, με νεύρα δηλαδή.
0: Που λανσιώνται παρή. Και εγώ θα σας δώσω καταληκτική ημερομηνία. Από 18 Μαΐου είναι αυτό που λέμε ανάσες.
1: Μετά θα μας πεις όμως 28 Μαΐου υπάρχει.
0: Όχι, 18 με 28 όμως 10 μέρες θα φάμε τα λυσακά.
1: Καλό. Καλό,
0: πάρα πολύ. Να
1: είναι να δούμε, ρε,
0: πάρα πολύ.
1: Αλλά εγώ θα μείνω στο ότι λέγανε καλά πράγματα το Μάιο και μετά. Ότι εντάξει, από τώρα ξεκινάει το καλό.
0: Απλά έχει λίγο κούραση.
1: Ναι, μαθημένα τα.
0: Σιγά. Να. Γιατί εμείς τόσο καιρό μας πήγε ξεκούραση και τώρα.
1: Πάντως ξεκινάει το καλό μέρος του 26, έχουν πει. Από τον Ιούνιο μετά το δεύτερο εξάμεινο.
0: Τα περάσαμε τα ζόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε για το καλό μέρος του 26. Λοιπόν, εμείς αύριο έχουμε Sign Out Loud. Μία μέρα με νόημα. Εννοείται ότι μας βλέπετε μέσα από την Υβριδική και από το site του 104,6 My Radio.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε με την καλά, θα πούμε.
1: Εδώ, να είστε να δείτε.
0: Θα τους τεντώσουμε αύριο τους μεταφραστές.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή τη μέρα και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 4 Μαΐου και αυτό το μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, όλα καλά εύχομαι να μας πάνε και από εδώ και πέρα. Ελπίζω εσείς να μου είσαστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Είπαμε, μπήκε και ο Μάιος, όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά σαν ανέβασε λίγο σήμερα θερμοκρασία, έβγαλε και τον ήλιο αυτό που πεθυμίσαμε το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετό κρύο και είδαμε και χιόνι σε πολλές περιπτώσεις, που να σας πω κάτι, ωραίο είναι και το χιόνι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήθελα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τρίμερο, να προετοιμαστώ λίγο για το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως, θα έχουμε αυτή την ευκαιρία σίγουρα στο μέλλον. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αντώνης Ρέμος και φυσικά κάτι που ταιριάζει στη μέρα, είναι βασικά αυτή η μέρα, Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
5: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
7: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
8: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
11: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
12: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ώρες ζωής.
17: Ώρες φροντίδας.
16: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
17: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
16: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
17: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
16: Πλακάκια και είδη γηνής.
17: Ποιότητα ζωής.
16: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
18: Πλακάκια είδη γηνής.
19: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
20: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19.

0: Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Today 104,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει. φτάνει στο Zenith.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο
10: το όνομα στους τέσσερις τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Στα χέρια σου όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Ρώτησε, βλέπεις τα θαύματα θα...
1: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο

0: ευχάριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιο...

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός?
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει. Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Δήμος Αμφιλοχίας την Τετάρτη 6 Μαΐου υποδέχεται τον ποδηλατικό αγώνα ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασχίσουν το παραθαλάσσιο δρόμο του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη 1:30 θα βρίσκονται στο Μενίδη και θα περάσουν από Ανοιξιάτικο και Λουτρό. Η Αμφιλοχία στις 2 θα φιλοξενήσει το σπριντ ευθείας που θα προσφέρει υψηλές ταχύτητες και ένταση. Ένα αθλητικό ποδηλατικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Ώρες ζωής.
11: Ώρες φροντίδας.
10: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
11: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
10: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
11: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
10: Πλακάκια και είδη γηινής.
11: Ποιότητα ζωής.
10: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
12: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Today 104,5.